0: Σπίρτο FM.
1: Σ' ακολουθώ

Στο καφενείο τη ζωή μου όταν μπαίνω, η πόρτα τρίζει τόσα χρόνια μπες και βγες. Πάνω στη χόβολη ένα μπρίκι αραγμένο που έχει πιάσει απ' τα όνειρα σκουριές. Στα τραπεζάκια μπουρμπουάρ πάντα αφήνουν οι αναμνήσεις που πονούσαν απολύ. Με ένα κλειδί έχω χαράξει να μη σβήνουν σε μια καρέκλα όσα αγάπησα πολύ. Κάποιες στιγμές που όλα μοιάζουν τόσο γκρίζα και τη ζωή στο καφενείο αδιανό. Στο τοίχο δίπλα απ' τη ζωή μου τη μαρκίζα, μια ταμπέλα με κρατάει

μαύρες στιγμές. Να βρίσκεις χρόνο και μαζί τους μη θυμώνεις. Θέλει παρέα στα ωραία και τις ρογμές. Κάποιες στιγμές που όλα μοιάζουν τόσο γκρίζα και τη ζωή στο

μιας καρδιάς που θέλει να αγαπηθεί. Πώς να φυτέψει στη δική της την αυλή, στην αγκαλιά του Παντελή μιας μαντάμ αναπνοή. Και λέει ο Νίκος, κοροναγράμματα η ζωή. Μα ίσως έχω επιλογή, στο στήθος τύπος είναι απλά μια διαδρομή. Μια μονάχος, μια μαζί, στο βάθος κήπος, στο στήθος χτύπος. Γι' αυτό αν

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

τεράστια του χρόνου σπατάλη κάτι τα δύνατο. Τα εφεύρει στο όνειρο μια ζωή σε μια μέρα, μια σκηνή πέρα.

0: στην Αθήνα. Πάρκα στο κέντρο καλοκαίρι μυρίζει.
1: Μια μητέρα, μια ερωμένη, μια κόρη περιμένει. Αλλάζουν όλα, αλλάζω κι εγώ.
0: Ένας

εκνευρισμένη, που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη, πίσω από μένα ένα όρατο εχθρό. Εγώ αρέστα δεν ζητώ, γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα όσα ούτε εσύ δεν

Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά που κάνουν τα μπάλα στις ταράτσες σε τιμόροπων σπιτιών. Εξάρχεια, πατήσια, με ταξουργείο μετς κάνουν ό,τι λάχη. Πλασιέ τσελεμετέδων και κυκλοπαιδιών. Φτιάχνουν δρόμους, κενώνουν ερήμους. Διερμηνεί σε καμπαρέ τη σύνομος. Επαγγελματίες επαναστάτες. Παλιά τους στρίμωξαν και τα κατέβασαν. Τώρα παίρνουν χάπια και ενόπνευμα να κοιμηθούν. Αλλά βλέπουν όνειρα και δεν κοιμούνται.

κάνουν ό,τι λάχη. Όλο ταξιδεύουν οι φίλοι μου. Γιατί δεν τους αφήσατε σπιθαμί για σπιθαμί. Όλοι φίλοι μου ζωγραφίζουν με μαύρο χρώμα. Γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουν σε συνθηματική γλώσσα. Γιατί δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά. Και σύρματα στο λαιμό σας, στα χέρια σας. Οι φίλοι μου

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Καλέση 101,3.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς. Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τάφινα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
8: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
7: Αυτό είναι σχετικό.
8: Με τι?
7: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
9: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
10: Τάπα τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
11: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
10: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
12: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
13: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
14: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
0: Η ώρα είναι 7. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Καλημερίζουμε Μεσοκράτη Μάλαμα. Ξεκινήσαμε και είμαστε στο πρωινό της Τρίτης και είμαστε στην 21η ημέρα του Ιουλίου ή πρώτη ημέρα καύσωνος, έτσι για να το θέσουμε μετεωρολογικά σωστά, γιατί από σήμερα περιμένουμε τα φαινόμενα τα οποία θα μας προβληματίσουν, λένε οι ειδικοί, δηλαδή θα είναι μια ζέστη καλοκαιρινή, η πρώτη ζέστη του καλοκαιριού, όχι τίποτα, αλλά πρέπει κάπως να το κάνουμε blockbuster, να το ζήσουμε σε όλο το μεγαλείο. Τι να πούν και οι Ισπανοί που έχουν το τρίτο κύμα καύσωνος, τους έρχεται και έχουν να πανηγυρίσουν κιόλας. Εμείς τουλάχιστον δεν έχουμε το Μουντιάλ, να ξεχαστούμε λίγο. Οι Ισπανοί, ναι, μεν ξεχνιούνται, αλλά υδρώνουν παράλληλα. Βγήκαν στους δρόμους, γέμισε η Μαδρίτη, δεν ξέρω τι γίνεται στη Βαρκελόνη, άλλη κουλτούρα, άλλος κόσμος. Αλλά η Μαδρίτη γέμισε από κόσμο, γιατί το λεωφορείο, το διόροφο πέρασε από όλους τους δρόμους και οι παίχτες πανηγύριζαν μαζί με τους θεατές και όλοι μαζί μέσα στη ζέστη, ντάλα, ήλιος, κανένας δεν έδινε σημασία στον καύσωνα. Γι' αυτό λέω, μας λείπουν τα συμβάντα, τα ευχάριστα συμβάντα. Αλλιώς δεν θα δίναμε κι εμείς σημασία. Τώρα υδρώνουμε και κάνουμε. Ουφ, και έρχεται και σκόνη αφρικανική.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

Όλη η φύση και ο κόσμος το ξέρει. Σαν μας βλέπουν μαζί αγκαλιά. Η μοίρα μου με στείλε στα βήματά σου. Ζω μονάχα για να με κοντά σου. Να αναπνέω, να νιώθω ζωή.

0: Ακούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
1: Οπότε 39 σήμερα, αυτό δείχνει η πρόγνωση. 40 αύριο και από Πέμπτη δροσιζόμεθα. Έχουμε cooling break. Γιατί την Πέμπτη θα έχουμε και καταιγίδες και βροχές και πτώση θερμοκρασίας και όλα θα πάνε καλύτερα. Αρκεί να περάσουμε αυτό το δύσκολο διήμερο, το οποίο θα χτυπήσει πιο πολύ άλλες περιοχές. Ας πούμε, χθες έκανε την έκπληξη Ρίζα Κορινθίας. Δεν ξέρω καν που είναι, αλλά έπιασε 41,2 και έκανε πρωταθλητισμό τη χθεσινή ημέρα. Σήμερα κάπου αλλού θα το σηκώσουν, όπως το σήκωσαν οι Ισπανοί, που καίγονται παράλληλα. Έχει μια πυρκαγιά που έχει κάψει 200.000 στρέμματα και εξακολουθεί να καίει.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Και δεν είναι, έρχεται η ζέστη, λες, ρε παιδί μου, γιόλο. Θα το ανάψω το κλιματιστικό και όπου βγει, τέλος πάντων, μια ζωή έχουμε, ας τη ζήσουμε. Και το Σεπτέμβριο βλέπουμε πώς θα τα καταφέρουμε και πώς θα ανταποκριθούμε όταν θα έρθει ο λογαριασμός. Αλλά δεν πληρώνεις μόνο τα δικά σου. Πληρώνεις και τον αλωνώνε. Γιατί σήμερα η Καθημερινή, ας πούμε, έχει τίτλο «Στις πλάτες των συνεπών οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί». Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όταν ο άλλος δεν πληρώσει, είναι μπαταξής για οποιοδήποτε λόγο και αλλάξει και πάροχο. Είναι, λέει, δύσκολο να του πάρουν τα λεφτά με αλλάξει πάροχο. Γιατί είναι δύσκολο? Δεν θα μπορούσε να είναι εύκολο? Πού είναι η δυσκολία? Δεν το αντιλαμβάνομαι. Άμα αλλάξει πάροχο την κλήτο, σβήνουν τα παλιά. Άμα είναι έτσι να σβήνουν τα παλιά, θα περάσουμε υπέροχα όλοι. Αλλά όταν αλλάξει πάροχο, επειδή είναι δύσκολο να του πάρουν, λέει, τα λεφτά, ενώ μπορεί αυτό στον καινούριο πάροχο να έχει κανονικά ρεύμα, τα πληρώνει εσύ. Προβλέπεται από τι παρόχου εταιρείε να τα πληρώνεις εσύ. Εσύ που πληρώνεις τα δικά σου, να κερνάς και τον άλλον. Μια χαρά είναι, γιατί όχι. Large να είμαστε και όλα τα άλλα έρχονται. Η επιβάρυνση στην τελική τιμή φτάνει τα 6 λεπτά την κιλοβατόρα. Είναι πολύ δηλαδή. Γιατί η κιλοβατόρα μπορεί να έχει 16. Αν τα 6 είναι του αλουνού και τα 10 είναι δικά σου, είναι ένα ζητηματάκι αυτό για να είναι πολύ δύσκολο να εισπραχτούν. Ενώ μπορούμε να βρούμε τον καθένα και να τα εισπράξουμε σε άλλους τομείς. Εδώ φαίνεται ότι δυσκολευόμαστε πάρα πολύ. Επομένως, να ξέρουμε ότι δεν είναι όλα δικά μας. Επιτελούμε παράλληλα και κοινωνικό έργο πληρώνοντας ένα λογαριασμό. Γιατί μάλλον διευκολύνει τις παρόχους εταιρείες. Σου λέει, τι να ψάχνω τώρα να μπαίνω σε διαδικασίες. Πλήρωσε τα να τελειώνουμε. Πάμε να δώσουμε και Βεάκιο, υπηρέτης δύο αφεντάδων. 5 διπλές για την Παρασκευή 24 Ιουλίου. Εδώ είναι με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο και τον Κακλένα σκηνοθετή. Κλασική παράσταση, δίεση κενό ονοματεπώνυμο υπηρέτης και αποστολή στο 54301. Κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Δίεση 101,3.
0: Και ξέρετε πόσα είναι τα ανεξόφλητα? 3 δις. 3 δις πληρώνουμε. Και καλά να περνάμε.

0: Εν τω μεταξύ διαβάζει και συνέντευξη του επικεφαλής της Τραπέζης της Ελλάδας, του κ. Στουρνάρα, που λέει να ανοίξουμε την οικονομία στον ανταγωνισμό. Όταν είναι μια υγιής οικονομία, λες να το ανοίξουμε, δεν έχω θέμα. Όταν έχεις την ελληνική οικονομία με τις στρεβλώσεις της, το ακούς και φοβάσαι. Λες, όπα, κάτσε λίγο να το δούμε αν θες. Διότι ο κ. Στουρνάρας μπορεί να λέει να ανοίξουμε τον ανταγωνισμό, να δουλέψει η οικονομία. Αν θέλουμε να μειώσουμε τον πληθωρισμό, πρέπει να άρουμε τα εμπόδια, και αυτά είναι τα εμπόδια για τον πληθωρισμό. Δεν είναι η κερδοσκοπία, δεν είναι τέτοια πράγματα. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι κάτι καινούριο έρχεται. Θα το δούμε, γιατί βλέπω και άλλο τίτλο εφημερίδας για να καταλάβετε τι έρχεται. Γιατί ο ΩΣΑ ζητά νέο καθεστώς και για τις απολύσεις, μείωση αποζημιώσεων και πιο άνετες απολύσεις. Αυτός είναι ο ανταγωνισμός, ο περίφημος. Ο κ. Στουρνάρας που ναι, μεν μιλάει για τον ανταγωνισμό, μιλάει για τον υγιή ανταγωνισμό, την υγιή οικονομία. Παράλληλα, όμως, δεν έχω ακούσει κάτι για τις τράπεζες που χρησιμοποιούν αθέμητες πρακτικές, όπως το να χρεώνουν λογαριασμούς, το να βγαίνουν παράνομες τακτικές αυτές και να προχωράνε σε άλλες. Δεν έχουμε δει κάτι, ούτε για τον τρόπο που τα φαντς και οι τράπεζες προχωράνε στον πληστηριασμό ακινήτων και καταγγέλλονται. Για τον τρόπο που λειτουργούν στην προσπάθεια διαπραγμάτευσης. Και ενώ άλλος τους λέει, έχω να σας δώσω αυτή τη δόση, κάποιοι τρέχουν γρήγορα να κάνουν τους πληστηριασμούς και παράλληλα να πούνε ότι δεν πουλούνται τα σπίτια. Τα παίρνουμε και δεν πουλούνται. Τι να κάνουμε. Αυτό το παράδοξο όλο αυτό, που δεν φταίει μάλλον το να ανοίξουμε τον ανταγωνισμό, κάτι άλλο φταίει. Κάτσε να πάμε στο εορτολόγιο. Είναι μαρτύρων Ακακίου, Γεωργίου, Ευγενίου, Θεοδόρου, Θεοφίλου, Ιούστου, Ματθαίου, Τροφίμου. Κανένας δεν γιορτάζει σήμερα τον Ακακίο. Και ο Κάκιος δεν είναι ο γνωστός της διαφήμισης. Άλλος είναι, γιατί δεν βλέπω κάποιον να κερνάει. Γιατί τους ψάχνουμε κάθε πρωί. Η Καθολική Εκκλησία έχει τον Άγιο Βίκτορα Μασσαλίας. Κοιτάξτε τα δικεία τώρα. Γιατί ο Άγιος Βίκτορα εκ Μασσαλίας έχει, γιατί υπό την προστασία του, τους κατασκευαστές αποχωρητηρίων. Έχεις τη Μασσαλία, έχεις τα σαπούνια, έχεις όλο αυτό το άρωμα και του δίνεις αποχωρητήρια. Δηλαδή, τον στέλνεις αγκαρία στην Καλλιόπη.
1: Ακούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Από κίνηση πάμε καλύτερα από άλλες μέρες. Αρχίζουμε και αραιώνουμε, φαίνεται σιγά σιγά. Βέβαια είναι και νωρίς ακόμα, 7:25. Αλλά σε άλλες περιπτώσεις, άλλες ημέρες κοινές, χωρίς καλοκαιρινές διακοπές, μέσα είχαμε πιο πυκνή κίνηση. Τώρα λίγο Αθηνών Κορίνθου, από βαθιά, από το Χαϊδάρι πέρα, στο βάθος βγαίνοντας από Χαϊδάρι, μέχρι και περίπου Λιμνικού Μουντούρου ή Σχιστού. Καλύτερα, λίγο ο Κηφισός, πολύ μικρά, μικροποσότητες κίνησης. Επειδή λέγαμε προηγουμένως για τα διάφορα που συμβαίνουν γύρω-γύρω, τα οικονομικά, αλλά φταίει ο ανταγωνισμός και φταίνει και οι εργαζόμενοι που παίρνουν μεγάλες αποζημιώσεις φεύγοντας, όταν τους διώχνουν δηλαδή. Κοιτάξτε, μια άλλη έρευνα της McKinsey έγινε για τους εμπόρους, σούπερ μάρκετ κτλ. Και λέει ότι 6 στους 10 Έλληνες, για να δούμε και τι συμβαίνει στην εποχή της μεγάλης ανάπτυξης, όπως επικοινωνείται, 6 στους 10 και πάνω από 6 στους 10, το 63% δηλώνουν ότι σχεδιάζουν να περιορίσουν ακόμα περισσότερο τις δαπάνες για τρόφιμα. Τα βασικά, να ανοίγει το ψυγείο και να κάνει έκο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το αντίστοιχο ποσοστό είναι 50%, εμείς 63%. Για να περιορίσουν το λογαριασμό στο ταμείο, οι καταναλωτές επιλέγουν φθηνότερα προϊόντα. Αυτό βέβαια μπορεί να έχει και συνέπειες στην υγεία, έτσι. Ότι τα προϊόντα αυτά είναι λίγο. Δεν είναι τόσο ασφαλή όσο τα άλλα. Και κάνουμε και συγκρίσεις τιμών, έτσι περνάμε τη ζωή μας. Κάθεσαι και λες πόσο έχει το βούτυρο εκεί, πόσο έχει το βούτυρο εδώ. Και ενώ σε άλλα κράτη έχουν σταθερές προτιμήσεις οι καταναλωτές, δηλαδή λένε πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς. Ένα είναι εκεί πηγαίνω. Εμείς κάνουμε tour, που είναι και ωραίο γιατί σπάει την ανία και την καθημερινότητα και τη ρουτίνα. Κάθεσαι, ψάχνεις, κοιτάς πού έχει φθηνό το βούτυρο και τα άλλα προϊόντα και τρέχεις εκεί. Και κάνουμε έναν φτωχοτουρισμό, ας το πούμε, που είναι ένα είδος σύγχρονο. Πηγαίνουμε σε διαφορετικές αλυσίδες για να πετύχουμε τις προσφορές. Έτσι ζούμε. Και είναι ωραίο να το οργανώσουμε και όλες να φεύγουν τα λεωφορεία όπως τα καπήγια Λούτσα. Και να πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ και να κάνουμε και χαρά.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Πώς το λένε, break, διάλειμμα.

0: Νεοδίεση 101,3. Οι μέρες του φωτός. Νατάσα Μποφίλιου, Θέμης Καραμουρατίδης, Γεράσιμος Ευαγγελάτος. Κυκλοφόρησε σε βινήλιο και εξαντλήθηκε. 5 τυχεροί ακροατές του Δίεση 101,3 θα κερδίσουν από ένα συλλεκτικό βινήλιο. Μπες στο Instagram του Δίεση και διεκδίκησέ το. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
6: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
8: Αντώνιε, ξύπνα.
9: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα?
8: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
9: Πώς τολμά?
8: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
9: Αυτό είναι πρόκληση.
8: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
10: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
11: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
14: Ξεγέλασες τους ουρανούς με ξορκή.

0: Ο Θάνος Μικρούτσικος, ο Χρήστος Θηβαίος, καλημερίζουμε και πάλι στο πρωινό της Τρίτης. Τα έντοξα Παρίσια είναι καλά αυτή την εποχή. Βλέπω μετεωρολογικά, γιατί τις προηγούμενες μέρες εκμεταλλευόμασταν τους τοίχους για να πούμε ότι δεν είναι για έντοξα Παρίσια αυτή η εποχή. Τώρα βλέπω έχουν 28. Μια χαρά είναι για Παρίσια. Γιατί κοιτώντας τις θερμοκρασίες γύρω-γύρω στη ανά της Ευρώπας, η Μαδρίτη δυσκολεύεται πολύ, παρότι πανηγυρίζει το Μουντιάλ 41 σήμερα. Η Ρώμη 40. Η Σικελία την Κυριακή είχε 47 βαθμούς. Έγινε χαμός και πυρκαγιές βέβαια και τέτοια πράγματα. Εμείς σήμερα έχουμε 39.
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
0: Έχουμε το 1965 μεγάλη διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας κατά της κυβέρνησης των αποστατών. Και αντιμετωπίζεται με ξύλο, πολύ ξύλο πέφτει και γκλόμπς και θανάτους. Γιατί νεκρός πέφτει ένας φοιτητής 22χρονος, ο Σωτήρης Πέτρουλας. Και μένει στην ιστορία. Είναι και η μέρα, εθνική ημέρα σνακ σκουπιδοφαγητού, junk food στις ΗΠΑ που τους πάει πολύ. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι ξένο προς την αμερικανική καθημερινότητα και τον πολιτισμό τους. Το φαγητό έχει πρώτη θέση και το fast food, junk food ακόμα πιο πρώτη.
1: Όταν ακούτε...

0: Εδώ, Δίες 101,3, ο Παναγιώτης Ιγνατιάδης είναι στον ήχο, Θεοφιλούς Δουμάνης στο μικρόφωνο. Έχουμε και ένα ζήτημα με τις ακτές, με τις παραλίες. Γιατί οι μεν μετρήσεις λένε τι καθαρές θάλασσες, οι δε μετρήσεις του ΠΑΚΟΕ λένε να κοιτάξουμε λίγο τα κολοβακτηρίδιους, διότι κάτι συμβαίνει σε διάφορες, και έχει βγάλει πολλές περιοχές, πολλές παραλίες του ΠΑΚΟΕ ως ακατάλληλες. Υπάρχει λοιπόν ένα site που είναι του Υπουργείου, είναι επίσημο, το bathingwaterprofiles.gr, όπου μπορείτε να μπείτε και να δείτε πόσο κολοβακτηρίδια έχουμε αναπαραλία, τι έλαβαν από κολοβακτηρίδιους. Βέβαια, όταν έχεις κάτι πρέπει να το επικαιροποιείς, να το δουλεύεις κιόλας λίγο, δεν το ανεβάζεις μόνο για να δείξεις ότι κάνεις έργο, γιατί αν μπείτε μέσα, έχει σε κάποιες παραλίες, ας πούμε, 1-2 μετρήσεις το 26, σε κάποιες άλλες έχει από το 24 να μετρήσουν τα κολοβακτηρίδια, που τα κολοβακτηρίδια πάνε και έρχονται, δεν είναι ακίνητα. Δηλαδή σήμερα μπορεί να έχει, αύριο μπορεί να πάει κάπου αλλού το κολοβακτηρίδιο, μεθαύριο κάπου αλλού, είναι κινητικό το κολοβακτηρίδιο. Επομένως, ναι μεν, αλλά.
1: 101,3 Δίεση, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Έχουμε και δώρο, μην ξεχνάτε. Ένα για να φεύγουμε, να το κληρώσουμε την Παρασκευή και να φύγουμε κι εμείς για τις άδειες μας. Και αυτό βλέπετε και μια άλλη διάθεση, πλησιάζουν οι μέρες. Αλλά το τελευταίο δώρο που έχουμε είναι το τετραήμερο στην Άνδρο, με αφορμή το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου, με την καλλιτεχνική επιμέλεια του Παντελή Βούλγαρη. Και θα σας στείλουμε εκεί 4 ημέρες, 22 με 25 Αυγούστου. Και θα έχετε και τη διαμονή στα Eden Suites και εισιτήρια Mamalis Travel και θα φάτε και στο Verde. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο Άνδρος, αποστολή στο 54301, κόστος 34 λεπτά.

0: Δεν ξέρω τι λένε οι Γάλλοι, ότι έτσι είναι η ζωή και αυτή είναι η ζωή. Πάντως αυτός ο γάτος στην Downing Street περνάει καλά, όχι στο Παρίσι. Γιατί είναι ο μόνος σταθερός. Άλλαξαν πάλι πρωθυπουργό και δεν θα προλάβουμε να μάθουμε και το όνομα του τωρινού, ο οποίος μάλιστα, να ξέρετε, είναι και υπέρ της επιστροφής των μαρμάρων του Παρθενών από το 2000. Να το δούμε τώρα. Τώρα να τον ξαναρωτήσουν, να δούμε τι γίνεται. Αλλά εμένα, επειδή τώρα η τεχνητή νοημοσύνη έχει προχωρήσει πάρα πολύ, άλλο πράγμα με κερδίζει και δεν με κερδίζουν αυτές οι εφευρέσεις και η τεχνολογία που έρχεται. Σε αυτό θα σταματήσω και θα σταθώ, ότι ανέπτυξε εταιρεία drone που κυνηγάει τα κουνούπια και μπορείς μέσα στο σπίτι να το έχεις, να πετάει, κλειδώνει το στόχο και επιτίθεται κατά του κουνουπίου. Οπότε αυτή είναι η εφεύρεση της εποχής και αυτό εκεί πρέπει να επικεντρώσουμε. Αμερικανική εταιρεία το έφτιαξε. Αυτό μέσω υπολογιστή λέει κάνει τρισδιάστατη εικόνα, ολόκληρη υπερπαραγωγή για ένα κουνούπι. Και πηγαίνει και μόλις δει το κουνούπι, από τα 8 μέτρα το κλειδώνει σαν στόχο πάνω από το Αιγαίο. Και μόλις το κλειδώσει, του ρίχνει μία και τελειώνει το κουνούπι. Και έχει 100% επιτυχία και η εταιρεία η οποία έφτιαξε το μηχάνημα, παρακαλώ, δέχεται και προπαραγγελίες. Είναι λίγο ακριβό τώρα στην αρχή, πιστεύω θα φθηνίνει στη συνέχεια. Το κάνεις προπαραγγελία με μια προκαταβολή 100 δολαρίων και μετά έχεις μια μηνιαία συνδρομή 50 δολαρίων γιατί συνδέεσαι με υπολογιστή και με εφαρμογή δηλαδή, ή το αγοράζεις με 1100 και τελειώνει. Ό,τι θέλετε, δεν υπάρχει ζήτημα. Να δώσω και ένα βιβλίο προκάμω ή όχι. Όχι. Όχι. Όχι, δεν έχουμε ειδήσει σήμερα. Πάμε με τραγούδι.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης σε μια συναυλία διαδρομή με τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες και τις ηλεκτρικές του στιγμές. 12 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Μητέρα,
2: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
5: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS, η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmvpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Η ώρα είναι 8. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Έτσι τιμούν οι αδερφοί Κατσιμίκα τη Λένα Παπά, την ποιήτρια από τα Ιωάννινα, βάζοντας στο «Της αγάπης μαχαιριά» που είναι σε στίχους επίσης δική της, και «Κλαρίνο» που θυμίζει την πατρίδα. Την πατρίδα της. Καλημερίζουμε, είμαστε στο πρωινό της Τρίτης. Είμαστε στα 4 λεπτά μετά από τις 8.21 έχει ο μήνας σήμερα. Ο Ιούλιος σήμερα και αύριο είναι αυτό το διημεράκι το καυτό που θα περάσουμε. Αλλά βλέποντας τι συμβαίνει γύρω-γύρω, δεν είναι να σε παίρνει και από κάτω. Δηλαδή λες ένα διήμερο είναι, μετά θα έρθει το cooling break, θα μας βρέξει, θα έχουμε βροχές και καταιγίδες. Και μάλιστα στη Δράμα χθες το βράδυ ξεκίνησε αυτό το υγρό project και είχαν και σχετικές καταστροφές, πτώσεις δέντρων κτλ. Γιατί είχε μπουρίνη, είχε καταιγίδα. Κάτι που θα νιώσουμε εμείς μάλλον την Παρασκευή, σύμφωνα με τις προγνώσεις. Γιατί την Πέμπτη υποχωρεί το κύμα του καύσωνος που θα συνοδεύεται και από αφρικανική σκόνη. Θα έχουμε όλο το πακέτο. Είναι πλήρες το πακέτο που έρχεται και θα δροσιστούμε μετά. Οπότε αυτό το διήμερο είναι να τη βγάλουμε και να την περάσουμε και όλα θα γίνουν μετά όπως πρέπει.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Από εορτάζοντες και εορτάζουσες, δεν βλέπω κάποιον έτσι να κερνάει σήμερα. Θα το ψάξω και λίγο παραπάνω. Κάτσε να βάλω γιορτάζουν, γιορτή, 21, για να μην το πάρω και πάνω μου. Τώρα μην χάσουμε και, πώς το λένε, σχέσεις, αλλά θα σας πω σε λίγο.

0: σου εδώ.
1: Ναι, όντως, δεν έχουμε κάποιον να κερνάει σήμερα. Έχει πολλά ονόματα. Έχει και τον Ακάκιο, δεν είναι ο γνωστός της διαφήμισης, όμως είναι άλλος, οπότε δεν εορτάζει εκτός αν θέλει. Είναι ο Σιμεών, και αυτός δεν εορτάζει εκτός αν θέλει να ξεχωρίζει από την κανονική εορτή. Είναι και ο Βίκτορ. Αυτός ο Βίκτορ είναι ο Βίκτορ ο Μασαλιώτης, που τον έχουν και οι Καθολικοί και του έχουν δώσει αποχωρητήρια. Να είσαι εκ Μασαλίας και να σου δίνουν αποχωρητήρια είναι βαρύ, γιατί έχει και τα σαπούνια, έχει ωραία πράγματα εκεί η βιομηχανία.

0: εκτός της μεγάλης ζέστης που έρχεται, έχουμε και μεγάλη παραγωγή, υπερπαραγωγή θα πω, επικοινωνιακού υλικού από την κυβέρνηση. Γιατί διαβάζω τις δηλώσεις χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα του Πρωθυπουργού, που είπε ότι για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν υπάρχει επιστροφή από αυτό το θεσμό. Αλλά υπάρχουν ερωτήματα για τον τρόπο που χειρίστηκε αυτές τις υποθέσεις η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, και το λέει ο Πρωθυπουργός, για να καταλάβουμε ότι όλο αυτό το story γύρω-γύρω δεν ξεκίνησε από χαμηλά. Ήταν με την ανοχή, αν όχι με την καθοδήγηση, από πολύ ψηλά. Και είπε ότι οι εισαγγελείς κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Η δουλειά τους είναι να στέλνουν στο ακροατήριο υποθέσεις που είναι δεμένες, και εκ του αποτελέσματος φάνηκε ότι η δουλειά αυτή δεν έγινε όπως έπρεπε. Προσέξτε τι συμβαίνει τώρα. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ακριβώς επειδή υπάρχει η ασυλία, ζήτησε την άρση για να ερευνηθούν, όχι για να τους διώξει. Για να ερευνηθούν. Και έτσι μάθαμε ότι ζητήθηκε η άρση. Αν δεν υπήρχε ασυλία, θα μαθαίναμε κατευθείαν ότι 4 βουλευτές, υπουργοί κτλ. Της κυβέρνησης διώκονται. Αυτή είναι η ιστορία. Και το λένε και οι Ευρωπαίοι, και έγινε ερώτηση και στήριξαν οι άνθρωποι της Κομισιόν, στήριξαν τη Λαούρα Κοβέση, πώς θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, και είπαν ότι είναι ένας ανεξάρτητος θεσμός. Τα υπόλοιπα είναι για εσωτερική κατανάλωση, δηλαδή. Το να λέμε ότι δεν έκανε καλά τη δουλειά της και παίζει μικροπολιτικά παιχνίδια η Κοβέση τώρα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για να υποβαθμίσει το θέμα. Η βουλευτική ασυλία φταίει για όλα. Και μην ξεχνάτε ότι οι δύο πρώτοι, που ήταν και οι υπουργοί, δεν πήγαν καθόλου. Άρα το ζήτημα είναι αλλού. Δεν είναι στο ότι σου λέει να κάνεις άρση για να μπορέσω να τον ερευνήσω. Δεν σημαίνει ότι θα τον διώξω. Αυτό ακριβώς συνέβη. Αυτό που μένει και αυτό που θα μαθαίναμε αν δεν υπήρχε, επαναλαμβάνω, η βουλευτική ασυλία είναι 4 διώκονται.
1: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε Δίεση 101,3.
0: Επομένως, θέλει μια σοβαρότητα από πολύ ψηλά για να καταλάβουμε την πραγματική έκταση και την διάσταση των πραγμάτων. Όχι λαϊκισμούς.

0: Και δεν ηρεμούν και τα στενά του Ορμούς που είναι πολύ στενά. Έχουμε ζήτημα πάλι εκεί και έχουμε και επιθέσεις σε ελληνόκτητο τάνκερ, παρακαλώ. Και κάποια στιγμή το βασικό να μην θρηνήσουμε και θύματα από όλα αυτά που συμβαίνουν και την προσπάθεια κάποιων να περάσουν. Ενώ τα στενά είναι κλειστά και οι μουλάδες, οι φρουροί κτλ. Έχουν προειδοποιήσει. Είναι η δεύτερη επίθεση σε πλοίο ελληνικής ιδιοκτησίας. Το ένα ήταν με ξένη σημαία, το δεύτερο νομίζω ότι είναι με ελληνική, αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχουν οι άνθρωποι πάνω και πόσο κινδυνεύουν. Παράλληλα, ενώ υπήρξε μια ύφεση όταν έγινε τέλος πάντων αυτή η ειρηνευτική προσπάθεια, διαδικασία από τον Τραμπ και τους Ιρανούς, δεν είδαμε μείωση στις τιμές, είδαμε ελάχιστη. Ήρθε και αυτή η προσπάθεια συμφωνίας με τα δηληστήρια που έπεσαν 10 λεπτά και δεν τα είδαμε γιατί ξανά είχαμε μπιφ. Και τώρα βλέπω ότι βγαίνουν και βενζινοπόλες και λοιποί παράγοντες και λένε ότι δεν θα πέσει η τιμή της βενζίνης, ό,τι και να γίνει, παρότι έπεσε στα 72, μετά ξανανέβηκε, τώρα είναι κάπως στα 90 και λένε ότι δεν θα πέσει γιατί έχουν ανέτα κόστη. Είναι διαφορετικός ο τρόπος που μεταφέρεται το πετρέλαιο, παρότι έχει πετρέλαιο πλέον, αλλά έχουν ανέβει τα κόστη. Και μου στέλνει τώρα ο Κωνσταντίνος από το Γκέντεμπορκ. Πετρέλαιο πριν τον πόλεμο στον κόλπο, 15 κορώνες. 15 κορώνες είναι 1,5 ευρώ στη Σουηδία, στο Γκέντεμπορκ συγκεκριμένα. Με τον πόλεμο πήγε 24 κορώνες. Όταν έπεσε το φαρέλι διεθνώς, έπεσε στην Αγγλία στις 16 κορώνες. Τώρα είναι ξανά 19. Έτσι λειτουργεί ένα οργανωμένο κράτος, μου γράφει. Και μου δείχνει και τις ταμπελίτσες εδώ από τα σουηδικά βενζινάδικα, τι ζηλεύω. 95, 14 και 27. Το D και το HVO δεν ξέρω τι είναι, είναι άλλα. Ας μείνουμε στα 95 που τη γνωρίζουμε. Και μετά 18 και 89, τη δεύτερη φορά που ξανά γίνε το beef στον κόλπο. Ναι, έτσι λειτουργούν.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Για πάμε και βιβλίο, γιατί μας αρέσει τώρα να δίνουμε βιβλία. Είναι και η περίοδος των διακοπών και διακοπές να μην πας. Εντάξει, ένα βιβλίο είναι ό,τι πρέπει και ένα καλό βιβλίο. Και αυτό είναι καλό βιβλίο μεταξύ φίλων. Hal Ebbot, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Είναι ψυχολογικά έξυπνο και ανελαίητο με τρόπο παθιασμένο και απαθή ταυτόχρονα. Ο New Yorker το γράφει αυτό. Είναι αυτό το μεταξύ φίλων, είναι μια παρέα από τα παλιά, όπου όμως κάτι συμβαίνει, ενώ είναι όλοι μαζί και γίνεται το έλα να δεις. Οπότε τρία αντίτυπα του μεταξύ φίλων, δίεση και νόμο, ονοματεπώνυμο βιβλίο και αποστολή στο 54301.

0: Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
3: Φαίνεται, ε.
2: Λιγάκι.
3: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
2: Τι να με νοιάζει?
3: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
2: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
4: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
5: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
6: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
7: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
8: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
9: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
10: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
11: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
13: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
14: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
13: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος, κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
0: 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Μπλε και Τζόρτζι, αυτό το δεν θέλω, είναι το, το τραγούδι του πρωινού. Πριν τον καφέ, όλοι είμαστε έτσι. Με την καλημέρα μας και πάλι στο πρωινό της 3ης 21η ημέρα του Ιουλίου. Από κίνηση, εντάξει, δεν είναι δύσκολα τα πράγματα και η Αθηνών Κορίνθου λίγο έχει βγαίνοντας. Η Καβάλας έχει προς την Αθήνα πριν από την Εθνική, έτσι έχει ένα προβληματάκι και ο Κηφισός άνω και κάτω, ανεβαίνοντας, κατεβαίνοντας στο ύψος του Περιστερίου και στο λιμάνι του Πειραιά, κλασικά αυτά για την ώρα. Γιατί έχουν φύγει μεν κάποιοι, αλλά δεν έχουν φύγει όλοι, δεν έχει φύγει το σημαντικό κομμάτι των Αθηναίων. Είμαστε όλοι εδώ. Όταν θα φύγουμε, θέλει ησυχία όμως, γιατί είσαι μέσα στην Αθήνα, γίνεται πανικός, δεν είναι καλά και τα νεύρα το βλέπουμε. Μην πηγαίνει στην παραλία τα κατούκα, τα κατούκα. Δηλαδή αυτή η ρακέτα έχει παραγίνει, θα το πω, θα το θέσω ζήτημα και θα θέσω και το νομικό κομμάτι για να ξέρουμε πώς αντιδράσουμε όταν δούμε τους ρακετοφόρους να επιδεικνύουν τις δυνατότητές τους εντός της παραλίας και να σου έρχεται τον μπαλάκι, πρέπει να το πετάξεις και πίσω με ευγένεια, που δεν το θες. Όσοι επιθυμούν να παίξουν ρακέτες κατά τον νόμο, σας διαβάζω τον νόμο τώρα λίγο απελευθερωμένα στη διοίκηση. Θα πρέπει να γνωρίζουν ότι αυτό επιτρέπεται μόνο σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Δεν ξέρω, να σας φτιάξουν κάτι, έναν χώρο εκεί. Έχει ένα ωραίο χώρο πάνω στην Πάρνη. Θα πάνω εκεί στο σανατόριο από πίσω. Πολύ ωραίο να πάτε να παίξετε. Αν δεν υπάρχει ο χώρος, έχει πρόστιμο για τις ρακέτες, να ξέρετε. Από 100 μέχρι 1000 ευρώ, ανάλογα με το πόσο σφίχτης είναι ο ρακετοφόρος. Έχει και για την ηχορύπανση. Η χρήση ηχείων που παίρνει ο καθένας και ακούει τα ακούσματά του στην παραλία και νομίζω ότι όλοι κάνουν κέφι. Επίσης έχει πρόστιμο. Και έχει πρόστιμο και η χορύπανση από σκάφη που ελιμενίζονται, πηγαίνουν στην παραλία και αρχίζουν και βαράνε να ικανοποιήσουν τουρίστες, λουόμενους και λοιπούς. Και το ελεύθερο κάμπινγκ έχει πρόστιμο, 300 ευρώ. Δεν είναι, για μένα δεν είναι το ελεύθερο κάμπινγκ να απαγορευτεί. Για μένα είναι να απαγορευτούν, να ληφθούν μέτρα, δεν ξέρω τι θα κάνουν, για αυτούς που αφήνουν τα σκουπίδια τους πίσω. Και το έχω δει πολλές φορές. Ιδίως εκεί από. Υπάρχει μια συγκεκριμένη, ένα συγκεκριμένο κομμάτι που πηγαίνουν κάθε Σαββατοκύριακο και μένουν, είναι από Αλεποχώρη προς Χήνο. Εκεί, κάθε που τελειώνει το Σαββατοκύριακο, βλέπεις σκουπίδια απέραντα. Εκεί είναι το ζήτημα. Μεγάλο ζήτημα. Δηλαδή νομίζουν ότι θα έρθει, θα περάσει, κάποιος να τα πάρει από την ερημιά. Τα αφήνουν εκεί και φεύγουν, όλα καλά.
1: Διέση 101,3. Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική.
0: Πάμε θέατρο. Έχουμε υπηρέτη δύο αφεντάδων στο Βεάκιο, 5 διπλές για την Παρασκευή. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο Ειρήνη, υπηρέτης και αποστολή στο 54301.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Γιάννης Χαρούλης, τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου για τα ελληνικά καλοκαίρια και είναι και από live, είναι από καλοκαιρινή συναυλία του Χαρούλη. Αλλά κοιτάξτε τι συμβαίνει τώρα με τις συναυλίες, όχι μόνο στην Ελλάδα. Είναι διεθνές και παγκόσμιο το φαινόμενο. Ο μεγάλος φόβος των διοργανωτών πια είναι οι καιρικές συνθήκες. Δεν είναι αν θα έρθει κόσμος. Κόσμος θα πάει. Αλλά είναι οι συνθήκες που προβληματίζουν. Υπάρχουν πια πάρα πολλές ακυρώσεις, πάρα πολλές αλλαγές, πάρα πολλά απρόπτα. Στον καιρό, βλέπετε, μέχρι και το Μουντιάλο τελικός κόντεψε να μην γίνει λόγω καιρικών συνθήκων. Και η κλιματική αλλαγή αλλάζει το χάρτη των συναυλίων. Σήμερα είναι ολοσέλιδο, δισέλιδο θέμα στα νέα. Ότι είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τις συναυλίες στη σύγχρονη πολιτιστική βιομηχανία, η μάχη με τον καιρό. Επομένως, οι προγνώσεις πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ακριβείς, όχι μόνο για τις συναυλίες, βέβαια, αλλά μιλάμε τώρα για το πολιτιστικό κομμάτι των προγνώσεων. Και είχαμε και πριν από λίγες ημέρες την ανάρτηση του κ. Κολυδά, που έλεγε ότι λόγω έλλειψης προσωπικού στην ΕΜΗ, εδώ που ενώ προτάσουμε την κλιματική αλλαγή ως αιτία των πάντων, ταυτόχρονα. Ο κύριος Κολυδάς λέει ότι υπάρχει έλλειψη προσωπικού και σταματάνε οι εβδομαδιαίες προγνώσεις.

Καλό Κλουμπ. Νέα φτερά. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

Και οι τρύπες από τα παλιά, οι τρύπες που μέχρι και η Μετάλλικα τους τραγούδισαν και αυτό συγκεκριμένα το τραγούδι και έκαναν εντύπωση, γιατί τον Ζορμπά τον περιμένεις. Έχουμε αυτή την είδηση τώρα, σας την λέω όπως τη διαβάζω χωρίς περισσότερες λεπτομέρειες, ότι σήμανε συναγερμός το πρωί της Τρίτης στην Ακρόπολη, όταν ένας άντρας τραυμάτισε με μαχαίρι δύο Αμερικανούς τουρίστες. Διερχόμενοι ενημέρωσε το 100 και όταν έφτασαν οι αστυνομικοί διαπιστώθηκε ότι ο άντρας είχε ήδη επιτεθεί απρόκλητα σε δύο τουρίστες από τις ΗΠΑ.

0: έσπευσαν δυνάμεις της Ελλάς, ο δράστης ακινητοποιήθηκε, συνελήφθη. Δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες, έχουμε όμως αυτό το συμβάν. Εδώ Δίες 101,3. Ο Παναγιώτης Γνατιάδης είναι στον ήχο, ο Θεοφίλος Δουμάνης στο μικρόφωνο. Πάει πολύ καλά και η Οδύσσεια του Νόλαν και πρέπει να τσατίζεται κόσμος, γιατί υπάρχουν πολλοί που δεν το έχουν δει, αλλά εκφράζουν άποψη όπως πάντα βέβαια. Και το δύσκολο είναι να πάνε να το δουν. Σου λέει, ενώ από πριν το έχω καταδικάσει, να πάνε να το δω κιόλας για να το ξανακαταδικάσω, να του δώσω και λεφτά του ξενόφερτου που διαστρεβλώνει τους μύθους μας. Έχει πιάσει τις 150.000 από την Πέμπτη μέχρι την Κυριακή ο Νόλαν στις κινηματογραφικές αίθουσες. Και έχει δημιουργηθεί και ζήτημα με τις αντιδράσεις, μέχρι και το Πολίτικο έγραψε για τους Έλληνες που αντιδρούν. Καλά, δεν αντιδρούν όλοι, αντιδρούν συγκεκριμένοι και ο Ήλον Μάσκ. Ο Ήλον Μάσκ είχε αποκαλέσει δε σκουλίκι τον Νόλαν, επειδή σύμφωνα με τον Μάσκ βεβήλωσε τον Όμηρο για να πάρει το Όσκαρ. Είναι σκουλίκι, είχε δηλώσει ο Μάσκ, έτσι ανθρώπινος πάνω απ' όλα. Αλλά και εδώ ρωτήθηκαν από το Πολίτικο, μέχρι και ο δικός μας ο Γεωργιάδης είπε ότι ο Νόλαν ξεπέρασε τα όρια για να πάρει το Όσκαρ κι αυτός. Λίγο αντέγραψε Μάσκ, δεν ενδιαφέρουν και πολύ. Αλλά εντάξει, εξέφρασε την άποψή του. Και νομίζω ότι το πιο σωστό πάνω σε αυτό είναι αυτό που έγραψαν οι Greek City Times, ότι όταν επιδοτείς μια ταινία, γιατί την επιδοτήσαμε για να γίνουν εδώ κάποια γυρίσματα, πρέπει να έχει κάποια προαπαιτούμενα, όχι για την ιστορία. Δεν μπορεί να την ελέγξει. Ο κάθε σκηνοθέτη φτιάχνει την ιστορία όπω θέλει. Πρέπει να έχει προαπαιτούμενα για να προσληφθεί και κανένα Έλληνα. Να μπει και κανένα Έλληνα στο team. Όχι, πήραν 6 εκατομμύρια και κάτι. Και ένα Έλληνα δεν υπήρξε μέσα στο cast. Αφού την επιδοτεί, να έχει και μια ψηλό απέτηση, να έχει και μια ελληνική πτυχή. Στο οπτικό τουλάχιστον μέρος.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Κατά τα άλλα, ο Νόλαν μια χαρά τα είπε, μια προσωπική ιστορία. Είπε, εγώ έκανα μια ταινία για το σκύλο μου, τους τρόλερ όλους, γιατί με συγκίνησε ο Άρχος. Πάμε για... Όχι, δεν έχουμε ειδήσεις ακόμα, θα πάμε για τις 9, να ακούσουμε την ώρα δηλαδή, και επιστρέφουμε.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Αλκίνος Ιωαννίδης, 21 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Αλκίνος και η ιστορική του μπάντα επιστρέφουν για μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση με αγαπημένα τραγούδια σε εφάνταστες εκτελέσεις, με τη μοναδική χημεία μιας παρέας που συνεχίζει να συγκινεί το κοινό. 21 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
2: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
1: Και όταν φεύγεις.
2: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
3: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
4: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Ώρα για Κόκοματ Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
7: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές.
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο Νεφ Νεφ.gr. Νεφ Νεφ. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
9: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
10: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
0: Η ώρα είναι 9.
11: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Ωραία ξεκινήσαμε με έναν ικαριώτικο, λίγο πιο τέκνο ικαριώτικο, αλλά μπαίνουμε έτσι σε λειτουργία γραφείου. Θα πάμε σιγά σιγά, θα πάμε χαλαρά. Εδώ ο Γιάννης μου στείλε, επειδή λέγαμε και την Οδύσσο, ότι υπήρχε και ένας Έλληνας που έπαιξε Κοκιασμένος, ο μοναδικός Έλληνας που πήρε μέρος, ο Γιάννης Κοκιασμένος, ο οποίος μάλιστα δεν, από ό,τι διάβαζα κιόλας για τη συμμετοχή του, δεν ήθελε να το διαφημίσει, να πει έπαιξα στην Οδύσσεια του Νόλαν και τον ανακάλυψαν. Και είχε ένα ρόλο εκεί, αλλά είχε ρόλο που του έδωσε ο Νόλαν από μόνος του. Δεν ήταν βάση των συμβάσεων για τη χρηματοδότηση της ταινίας που λέγαμε. Και υπήρξε και μια Ελληνίδα που έπαιζε ένα αρχαίο όργανο και συμμετείχε και αυτή με τη μουσική της στην ταινία. Μιλάμε όμως βάσει σύμβασης, βάσει επιδότησης στην ταινία, τι συμβαίνει. Με την καλημέρα μας και πάλι.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Αναμένοντας τις μεγάλες ζέστες που θα κρατήσουν ένα διήμερο και μετά θα έρθει η δροσιά, θα έρθει το περίφημο cooling break.

0: Ακούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
1: Και ενώ έρχεται η Ελένη Δήμου με το ερωτικό της outing, προσέξτε τους στίχους, να θυμίσουμε ότι έχουμε και την Άνδρο την Παρασκευή, κάνουμε κλήρωση τετραήμερο στην Άνδρο με αφορμή το φεστιβάλ που συμβαίνει εκεί, πολύ ωραίο φεστιβάλ υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Παντελή Βούλγαρη. Θα πάτε αν κερδίσετε από 25, από 22 μέχρι 24 Αυγούστου. Για να δω, να μην σας τα πω λάθος. Ναι, είναι, το φεστιβάλ είναι 25 Ιουλίου με 24 Αυγούστου, εσείς θα πάτε από 22 μέχρι 25. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο Άνδρος και αποστολή στο 54301. Κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά. Θα μείνετε στο Edem Suites, Mamalis Travel τα εισιτήρια, Verde το φαγητό.
2: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
3: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Και το καλύτερο μέσο για να δοκιμαστείς αυτή την εποχή είναι ο ηλεκτρικός. Εκεί συμβαίνουν όλα, εκεί υδρώνουμε. Ήταν το Μάιο, και το γράφει σήμερα η εφημερίδα των συντακτών. Το Μάιο έγινε μια παρουσίαση των νέων κλιματιζόμενων σειρμών που έρχονται σε ένα μήνα. Το Μάιο αυτό. Στην αρχή το παρουσίασε, το επικοινώνησε ο κύριος Κυρανάκης. Μετά έρθει και ο πρωθυπουργός μαζί με τον κύριο Κυρανάκη. Είπε ο πρωθυπουργός, το είπαμε, το κάναμε. Και είπε τον επόμενο μήνα μαζί με τον Κυρανάκη θα μπούμε μέσα να κάνουμε βόλτα, να σας το δείξουμε και εσάς τι ωραία που θα περνάτε μέσα στον καύσωνα. Τελικά αναβλήθηκε. Διότι υπήρξαν, λέει, αστοχίες κατά την κατασκευή αυτών των σειρμών που δεν είναι καινούργοι. Είναι σειρμοί του 84 που κάνουν μια. Αναπαλαίωση θα την πω, γιατί άμα είναι το 84 τι περιμένεις. Δεν έγινε διότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ τοποθετήθηκαν σε λάθος σημείο, τοποθετήθηκε το ειδικό ντουλάπι για την ηλεκτρονική μονάδα που ανοιγοκλίνει τις πόρτες. Και επίσης κατά τις ίδιες πληροφορίες υπήρχαν ηλεκτρικά κυκλώματα που είχαν τοποθετηθεί σε λάθος σημείο και αυτά κάτω από το σειρμό, με συνέπεια να κινδυνεύουν από γράσα και σκόνη στη διάρκεια της κίνησης. Υπήρχε επίσης διακόπτης που είχε τοποθετηθεί στην καμπίνα των επιβατών αντί για το θάλαμο του ηλεκτροδικού. Το είπαμε, το κάναμε, είναι λίγο δύσκολο. Πρέπει να το μελετάς πολύ πριν το εκφέρεις.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Διέση 101,3.
0: Και τώρα η γραμμή 1 του ηλεκτρικού είναι η απόλυτη περιπέτεια. Ωραία περιπέτεια αναμνήσεις ζωής, γιατί κάποια στιγμή όταν θα κάτσεις αυτή την κουρνιστή πολυτρόνα δίπλα στο τζάκι, κάτι πρέπει να πεις.

0: Εδώ Δίες 101,3 αυτό το σταθμό ακούτε. Έχουμε και μια διευκρίνηση, μια χρήσιμη πληροφορία, θα το πω, χρηστική, για το σινεμά. Επειδή τώρα έχουμε και το θερινό σινεμό, επειδή παίζει πολύ και η Οδύσσια και τρέχουν όλοι να τη δουν και να εκφέρουν άποψη, γιατί πρέπει να τη δεις και να εκφέρεις άποψη, σου λέει ο ειδικός πού να καθίσεις για να το απολαμβάνεις. Γενικά να απολαμβάνεις τις ταινίες στα σινεμά. Τώρα επειδή είναι καλοκαίρι, μιλάμε για το θερινό, αλλά και για το χειμερινό. Θέλει κέντρο αίθουσας, όχι στις μπροστινές θέσεις, λίγο πιο πίσω. Γιατί εκεί κατά τους ειδικούς, συγκεκριμένα κατά τον κύριο Τζο Μούτο, επικεφαλής προβολών της αλυσίδας κινηματογράφων Nighthawk Cinemas, δεν έχει να κάνει, το λέω έτσι για να δώσω μια εγκυρότητα στην είδηση, εκεί δεν αποσπάται το βλέμμα, δεν αποσπάται η ακοή και έρχονται όλα κατά πάνω σου και το έχεις όλο πιάτο που λέμε. Δεν χρειάζεται δηλαδή να προσπαθήσεις. Γενικώς, εντάξει, άμα πας πίσω, είναι καλύτερα όμως, γιατί είσαι πιο ήρεμος, δεν σε σπρώχνουν, μια χαρά είναι. Το βασικό νομίζω στο σινεμά είναι, και πάντα σου συμβαίνει, εμένα τουλάχιστον μου συμβαίνει, πάντα θα κάτσει ένας ψηλότερος μπροστά. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Όπου και να κάτσει ένας ψηλότερος, δηλαδή αν αποφασίσει ο Γιάννης Αντετοκούμπο να πάει σινεμά, αυτός θα έρθει να κάτσει μπροστά μου. Και όχι μόνο ο Γιάννης, όλη η οικογένεια. Και ο Θανάσης και ο Αλέξης και ο Φράνσης και ο Κώστας και η μαμά.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Και νομίζω η πιο καλή θέση, σταθερινά τουλάχιστον σινεμά, είναι στην πολυκατοικία από πίσω, στο μπαλκόνι του πρώτου και του δεύτερου.

0: Να ξέρετε επίσης ότι λόγω της ζέστης έχουν εκδοθεί και κάποιες οδηγίες για ευπαθή άτομα και κυρίως λόγω και της σκόνης που θα συνοδεύει αυτή τη φορά τη ζέστη. Επιστρέφει η σκόνη, κάνει το μεγάλο comeback. Θα έχουμε πολύ σαχάρα αυτές τις ημέρες, κυρίως στα δυτικά και στο Ιόνιο από ό,τι διάβαζα. Αλλά βγήκαν οι οδηγίες για τις ευπαθείς ομάδες με τα γνωστά μάσκες, να μην βγαίνουν έξω κτλ. Καλά, τώρα πού να βγεις έξω εδώ που τα λέμε, άμα έχεις και το air condition μέσα, δεν πρόκειται να βγεις έξω αν δεν υπάρξει βασική ανάγκη. Δεν βγαίνει άνθρωπος από το σπίτι. Παρότι δεν θα περάσουμε και στην Αθήνα σήμερα, 38-39 δίνει, δεν είναι από τα καυτά σημεία της χώρας. Αλλά αν υπολογίσετε και το βράζουν τα τσιμέντα, αυτό που επιστημονικό ονομάζεται φαινόμενο της θερμικής νησίδας, καταλαβαίνετε ότι θα πάμε αρκετά παραπάνω.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Για υπηρέτη δύο αφεντάδων στο Δεάκιο σας έχουμε 5 διπλές για την Παρασκευή. Δίεση κενό ονοματεπώνυμο υπηρέτης και αποστολή στο 54301. Κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά. Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Γιάννης Κακλέας στη σκηνοθεσία.

0: Αρμοδίεση 101,3. Οι μέρες του φωτός. Νατάσα Μπουφίλιου, Θέμης Καραμουρατίδης, Γεράσιμος Ευαγγελάτος. Κυκλοφόρησε σε βινήλιο και εξαντλήθηκε. Πέντε τυχεροί ακροατές του Δίεση 101,3 θα κερδίσουν από ένα συλλεκτικό βινήλιο. Μπες στο Instagram του Δίεση και διεκδίκησέ το. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3. Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmvpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
2: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
1: Δηλαδή?
2: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
1: Πλάς.
2: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
7: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
8: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
9: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Ε, φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
10: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

Με Γιάννη Χαρούλη επιστρέψαμε. Καλημερίζουμε και πάλι. Είμαστε στο πρωινό της Τρίτης. Για να ρίξουμε και μια ματιά στους δρόμους, να δούμε πώς πάνε τα πράγματα και αν κινείται κάτι και αν έχουμε αραιώσει. Γενικώς, κάπως φαίνεται να αραιώνουμε σιγά-σιγά, αλλά όχι ότι δεν έχει προβλήματα. Και η Σιγρού προς την Αθήνα έχει πρόβλημα. Και το Ζάπιο γύρω-γύρω, εκεί στο τρίγωνο του Ζαπίου, έχουμε πρόβλημα, που σημαίνει το κέντρο φουλάρι ακόμη. Και η άνοδος του Κηφισού πριν από την Αχαρνών. Κυρίως εκεί που φαίνεται η μείωση της κίνησης είναι στην Αθηνών Κορίνθου, που δεν έχει πρόβλημα αυτή την ώρα. Προς Πειραιά, προς λιμάνι, και εκεί έχει, γιατί υπάρχει και κόσμος που φεύγει. Και η Αττική Οδός έχει μικρά πριν και μετά την Εθνική, προς Μαρκόπουλο και προς Βρυλίσια από την άλλη πλευρά. Έχουν μικρύνει τα προβλήματα, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν εξακολουθούν να υπάρχουν, παρότι είμαστε στην 21η ημέρα του Ιουλίου. 24 λίγη και ο δακτήλιος, επαναλαμβάνω.

0: 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Εν τω μεταξύ, τα νέα γράφουν σήμερα ότι παρά το ότι έχουμε πολύ θερμές ημέρες και θερμοκρασίες, τις θερμαίνουν περισσότερο οι Τούρκοι που βγάζουν πάλι το Roots Race εκεί προς την Κύπρο μεριά. Λέει, υπάρχει δήλωση του Νίκου Δένδια για τις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις. Η Κύπρος κείται πλησίων. Θυμάστε τι είχε πει κάποιος παλαιότερος. Της Ιδίας παρατάξεως.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Αριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Πάκουλης, το Βάλς των Ονείρων. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.
1: Ευχαριστώ και τον Βασίλη μας. Γράφει στην άνοδο προς Κηφισό, στο ποτάμι, αρκετή αστυνομία και σταματημένα οχήματα δεξιά από γέφυρα Φιλαδέλφειας και μετά ανοίγει.
2: Όπως το χώμα πίνει τη βροχή,

0: και πες με αγάπη.
1: Να τα σαβώ, φίλοι. Ξέρετε, έχουμε και τα 5 συλλεκτικά βινίλια από τις ημέρες του Φωτός. Γίνεται ο διαγωνισμός μέσω Instagram και μπορείτε εκεί στο Instagram να δηλώσετε συμμετοχή, γιατί την Παρασκευή έχει κλήρωση. Κοιτάξτε τώρα τι συμβαίνει στην Πάρο, όπου υπάρχει ένα νέο κύμα γανάκτησης για τα ομπρελοκαθίσματα, για την παραποίηση του φυσικού τοπίου, για το χτίσιμο τεράστιων ξενοδοχειακών μονάδων. Η Πάρος, παρότι διαφημίζεται, είναι από τα, έχει τα πιο ακριβά τετραγωνικά στις Κυκλάδες μαζί με τη Μύκονο και διαφημίζεται πάρα πολύ για τον τουρισμό, τους φαίνεται ότι παράλληλα αλλοιώνεται. Οι κάτοικοι, οι ντόπιοι δηλαδή, αντιδρούν και βγαίνουν στους δρόμους. Και την Κυριακή πραγματοποιήθηκε διαμαρτυρία στην παραλία Τρυπητή, η οποία μισθώθηκε για πρώτη φορά φέτος. Και το μεγαλύτερο κομμάτι ήταν μια παραλία μικρή, είναι, που πήγαιναν οι ντόπιοι κυρίως για μπάνιο. Ξαφνικά την είδαν γεμάτη ομπρελοξαπλώστρες. Και υπάρχει και άλλη μια παραλία όπου χτίζεται ένα τεράστιο.

Όχι, παιδιά, και air condition. Αυτές τις μέρες μια γυναίκα, ένας άντρας, ένας θεός, και air condition είναι απαραίτητο. Δεν γίνεται διαφορετικά για να μην δεις και τις πύλες του παραδείσου. Διότι σύμφωνα με έρευνα της Greenpeace, τα σπίτια έχουν μεγαλύτερες θερμοκρασίες μέσα από ό,τι έξω. Και εσύ σκέφτεσαι πώς θα ανάψει το air condition και το έχεις διαπιστώσει ότι πολλές φορές βγαίνεις έξω και λες, παιδιά, φυσάει εδώ. Και στο σπίτι κάνει πιο πολύ ζέστη. Και αυτό είναι ένα φαινόμενο που προέρχεται από την κατασκευή των σπιτιών που δεν λαμβάνουν υπόψη τις θερμοκρασίες. Τι συνήθεις για το Μεσογειακό Νότο και για την Ελλάδα. Θα σας δώσουμε ένα βιβλίο και θα σας αφήσουμε. Και είναι αυτό ακριβώς ο τίτλος που περιγράφει την κατάσταση και είναι ένας μεγάλος συγγραφέας, ο Μάριο Βάργκας Λιώσα, και το Άγριοι Καιροί που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Ένα μυθιστόρημα πιστευτό και αληθινό, όπως η λεγόμενη ιστορία κατά τον Ντερ Σπίγκελ, που του έκανε την κριτική γιατί είναι πια ένα κλασικό βιβλίο, ένα καθηλωτικό λογοτεχνικό θρίλερ, γράφουν οι New York Times. Ένα ανάγνωσμα όχι μόνο καλοκαιρινό, αλλά με αφορμή τα ταξίδια, τις διακοπές. Προσφέρουμε αυτά τα βιβλία και το Άγριοι Καιροί εκδόσεις Καστανιώτη. Δίεση κενό ονοματεπώνυμο βιβλίο.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Μαρίνα Σπανού, 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βραχών. Μετά από ένα καλοκαιρινό ταξίδι γεμάτο συναυλίες, η Μαρίνα Σπανού μας περιμένει για ένα live στην Αθήνα, γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, καλοκαιρινές αναμνήσεις, έρωτα και ιστορίες. 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βραχών. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
3: Μητέρα,
4: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
7: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
8: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
11: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
12: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
0: Η ώρα είναι 10. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
13: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι εναντίον ενός ζευγαριού τουριστών από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τραυματίζοντάς τους λίγο μετά τις 8 στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης. Ο δράστης συνελήφθη, φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Ψηφίζονται σήμερα οι νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου. Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο με τις αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας και χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών. Μεταξύ άλλων, θα προβλέπει απαγόρευση χρήσης για ανηλίκους και υποχρεωτική ασφάλιση τόσο για το όχημα όσο και για τον χρήστη. Νέες επιθέσεις για 10η συνεχόμενη νύχτα εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον του Ιράν, με την Τεχεράνη να επιτίθεται σε κράτη του κόλπου και σε δύο τάνκερ στο Ορμούς. Πτώσεις δέντρων από τους ισχυρούς ανέμους στη Δράμα. Γενικά, κρύος καιρός με λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι. Σήμερα στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Μικρόφωνο τώρα στην Έφη Γαλώνη.

0: Όπου βρίσκει κανείς τον εαυτό του είναι καλά. Εδώ πάντα Δίεση 101,3. Σας υποδεχόμαστε αυτή την Τρίτη 21 του Ιούλη. Είναι και η τελευταία εβδομάδα των δικών μας εκπομπών. Να ξεκουραστούμε εμείς, να ξεκουραστείτε κι εσείς από εμάς. Έτσι πάνε τα πράγματα. Ξυπνήσατε με Θεόφιλο Δουμάνη. Εδώ θα πορευτούμε παρέα. Ο Πάνος Ιγνατιάδης και η Έφη Γαλώνη θα είμαστε μαζί σας έως τη μία. Είναι και αυτές οι μέρες οι ζεστές για βεράντες και ταράτσες. Όπως παλιά που είχε ζέστες και το air condition υπήρχε μόνο στη φαντασία μας. Το ανάβεις, σκέφτεσαι το λογαριασμό. Άσε που κρυώνεις κιόλας. Το σβήνεις, ζέστη. Οπότε ναι, επιστροφή σε αυτά που ξέρουμε από τρίτο όροφο και πάνω για να είμαστε και ασφαλείς. Λοιπόν, μένετε Δίεση, έχουμε πολλά και ωραία και σήμερα για σας.
1: Όταν ακούτε.

0: Αν ξέρετε τους στίχους, στο μπάνιο να το τραγουδίστε, να μην ακούει και κανείς άλλος, ή αν είστε μόνοι στο αυτοκίνητο. Μην το δοκιμάσετε, γιατί έχει και τη φωνάρα που έχει η Αντέλ. Εδώ είναι ο Δίες 100,3. Μία ακόμη καλημέρα να πω, να υπάρχει, να σας ακολουθεί. Βλέπω λίγη κίνηση στον κόμβο της μεταμόρφωσης. Έχει φρένο γκάζι στην Εθνική, αλλά μόνο στο ύψος των Σεπολίων. Η άνοδος συγκρού ψηλά, η Αρδιτού και η Βασιλέως Κωνσταντίνου και η Βασιλή Σοφία πλησιάζουν τα Σύνταγμα. Μην φανταστείτε τώρα, μικροκαθυστερήσεις είναι αυτές. Και από την Παρασκευή, τίτλοι τέλους και για το δακτήλιο στο κέντρο της Αθήνας, που σημαίνει ότι θα μπορείτε να πάτε όπου θέλετε χωρίς να σκέφτεστε: α, κυκλοφορώ σήμερα. Αυτό το άγχος το καθημερινό. Έχετε για τα κινητά σας έτοιμα, γιατί αυτή την Παρασκευή κληρώνουμε ένα τετραήμερο στην Άνδρο. Ειδικά αν δεν υπάρχει τίποτα άλλο στον προγραμματισμό, θα σας έρθει κουτί. 22 με 25 Αυγούστου, αυτά κάνει ο Δίεση, για το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρο. Υπό τη διεύθυνση του Παντελή Βούλγαρη, σας έχουμε τις διανυκτερεύσεις στο πολυτελές ξενοδοχείο Endem Suite στη χώρα της Άνδρου. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια για δύο άτομα από Ραφίνα για Άνδρο και ένα όχημα. Μετεπιστροφή επίσης τα εισιτήρια είναι προσφορά του Mammalis Travel και γεύμα στο Βέρντε στη χώρα της Άνδρου. Αλλά τα ωραία, τα πολιτιστικά είναι όταν δείτε τη συναυλία της Μάρθας Φριτζίλα με τη Μαρία Παπαγεωργίου, αλλά και την παράσταση Μύδια με την Καριοφιλιά Καραμπέτη. Θέλω να γράψετε Δίεση, να αφήσετε ένα κενό Άνδρος, ονοματεπώνυμο, στείλτε μήνυμα στο 54300 34 λεπτά η χρέωσή σας μαζί με το ΦΠΑ του και το τέλος κινητής τηλεφωνίας. Τύχη εύχομαι να έχετε.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 σε στέλνει στην Άνδρο για το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Παντελή Βουλγαρή. Θέατρο, μουσική, κινηματογράφος και ξεχωριστές πολιτιστικές εμπειρίες κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Άνδρου. 25 Ιουλίου με 24 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο της χώρας. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
2: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
3: Ώρα για κόκκομα Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
6: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%.
5: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Plus, plus, plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
8: Plus, plus, plus.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
10: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
11: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
13: Αντώνιε, ξύπνα.
14: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
13: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
14: Πώς τολμά?
13: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
14: Αυτό είναι πρόκληση.
13: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
15: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Θα τον χαρούμε και Σεπτέμβριο στο Βέακιο Θέατρο Πειραιά. Μην ψάχνετε για εισιτήρια. Sold out. Τα έχει καταφέρει φέτος που γιορτάζει τα 30 χρόνια δισκογραφίας και μπράβο του. Ένας σπουδαίος καλλιτέχνης και πάρα πολύ αγαπημένος. Οι συναυλίες είναι 14 και 15 Σεπτεμβρίου, Δευτέρα και Τρίτη. Το λέω γιατί εμείς θα σας έχουμε προσκλήσει. Δεν γνωρίζουμε από sold out. Να έχετε και κινητά έτοιμα, γιατί αν δεν έχετε βρεθεί ποτέ στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, θα σας δώσουμε την αφορμή, θα σας δώσουμε τα εισιτήρια για να πάτε και να δείτε την Ειρήνη του Αριστοφάνη. Η κωμωδία που αντανακλά την έντονη κοινωνική κόπωση από τον Πελοποννησιακό πόλεμο και πραγματεύεται με λυρική εφράδια την παράλογη αιμονή στον πόλεμο και τις καταστροφικές συνέπειες που έχει στην καθημερινή ζωή, την εργασία και την ευτυχία των ανθρώπων. Όπως ακριβώς τώρα τη φαντάστηκαν Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελβοριάς και Άγγελος Τριανταφύλου που έχουν κάνει αυτή τη νέα διασκευή. Δίεση γράφεται από το κινητό σας, αφήνετε ένα κενό, Ειρήνη, το ονοματεπώνυμό σας και όλο αυτό προωθήστε το στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: εμείς είμαστε έτοιμοι.
1: Ελένη Τσαλιγοπούλου.
2: Χορέψετε, χορέψετε.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Διεσίν Κόνσερτ.

0: Ξύλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Πού θα πάει, θα το μάθουμε και αυτό. Λοιπόν, εδώ πάντα Δίεση 101,3. Περιμένουμε σε λίγο την Μαρία Κοσμοπούλη εδώ στο στούντιο να μας πει τα νεότερα από την ειδησιογραφία. Ως αυτή την ώρα, να θυμίσω ότι η ΔΕΗ δημιούργησε το energyoutloud.gr, όπου μπορείς να ενημερώνεις καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός. Και το καλύτερο είναι ότι μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να το ζήσεις, να ζήσεις τα πάντα, μάλλον με τον καλύτερο τρόπο και από κοντά. Ένα με τον πολιτισμό. Λοιπόν, η ΔΕΗ μπαίνει τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ, ανακαλύπτοντας τι συμβαίνει και που ξέρεις μπορεί να τα ζήσεις όλο από την πρώτη σειρά. Εδώ εσείς μένετε Δίεση και έχετε το νου σας, μπαίνετε και στο Instagram, στο λογαριασμό μας, γιατί εκεί υπάρχει ένας διαγωνισμός σε εξέλιξη για 5 συλλεκτικά βινίλια ημέρες του φωτός. Που ο Φίλιο Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος, η ομάδα που κερδίζει τα πάντα, όπως λέμε, η κλήρωση θα γίνει το μεσημέρι της Παρασκευής.
1: Νατάσα Μποφίλιου, όλα είναι μπροστά.
2: Όλα είναι μπροστά.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Μίλτος Πασχαλίδης, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Μίλτος ανεβαίνει στον Λυκαβητό για μια μεγάλη συναυλία στην καρδιά της Αθήνας. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Οδίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Οδίεση 101,3.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
9: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27,30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
10: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
11: Φαίνεται, ε.
10: Λιγάκι.
11: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
10: Τι να με νοιάζει?
11: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
10: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
12: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
14: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
15: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
16: Η ώρα είναι 11.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
17: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Άντρας επιτέθηκε με μαχαίρι εναντίον ενός ζευγαριού τουριστών από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τραυματίζοντάς τους λίγο μετά τις 8 στην νότια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης. Ο δράστης συνελήφθη και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως. Φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Το ζευγάρι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ερυθρός. Ψηφίζονται σήμερα οι νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περιοχή περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου. Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο με τις αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας και χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών. Μεταξύ άλλων, θα προβλέπεται απαγόρευση χρήσης για ανηλίκους και υποχρεωτική ασφάλιση τόσο για το όχημα όσο και για τον χρήστη. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης μετά από πολυετή μάχη με σπάνια ασθένεια του αίματος. Συνολικά κυκλοφόρησε 34 βιβλία, ανάμεσά τους 20 μυθιστορήματα, εξέδωσε ποιητικές συλλογές ενώ έγραψε και θεατρικά έργα. Γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Επιστροφή τώρα στην Έφη Γαλώνη.

0: σε κάνει να νιώθεις πολύ καλά και μόνο που την ακούς. Υπέροχη Νίνα Σιμών εδώ στον Δίεση 101,3. Είχαμε και μια δυσάρεστη είδηση, την απώλεια του συγγραφέα Αλέξη Σταμάτη, πολύ αγαπημένου συγγραφέας. Έδινε μάχη με μια σπάνια ασθένεια του αίματος επί σειρά ετών. Είναι ο άνθρωπος πίσω από το πολυμεταφρασμένο Μπαρ Φλομπέρ. Αν με ρωτάτε, είναι ένα από τα αγαπημένα μου βιβλία. Μ' άρεσε πάρα πολύ η γραφή του. Γιος της Μπέτη Σαρβανίτη, έτσι, τα δύσκολα πλέον είναι σε εκείνη, στη σύζυγο και στον 7χρονο γιο του. Μας αφήνει παρακαταθήκη σίγουρα τα βιβλία του αλλά και τα θεατρικά του έργα. Εδώ ο Πάνος Ιγνατιάδης, η Έφη Γαλώνη, θα είμαστε μαζί σας με ως τη μία.
1: Όταν ακούτε

93. Ακούτε Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Ακούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Είναι η Pixlax, τους ακούτε εδώ στον Δίες 101,3. Μην ξεχνιόμαστε, σας έχουμε προσκλήσεις για επίδαυρο να βρεθείτε στο Αρχαίο Θέατρο και να χαρείτε την παράσταση Ειρήνη. Ειρήνη του Αριστοφάνη, όπως ακριβώς την έχουν διασκευάσει Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελβοριάς και Άγγελος Τριανταφύλου. Και πραγματικά αυτή η Παρασκευή θα είναι μια μαγική βραδιά. Νομίζω θα χαρείτε πάνω από όλα το χώρο που έχει μια απίστευτη ενέργεια. Δίες συγγράφεται, αφήνεται ένα κενό, Ειρήνη, το ονοματεπώνυμό σας και όλο αυτό στο 54301. Και περνώ τώρα σε μια είδηση που με έκανε πραγματικά να γελάσω πάρα πολύ. Από νεύρα, μη φανταστείτε, θα αποκτήσουν, λέει, κλιματισμό οι σειρμοί του μετρό από το 2028. Θα λάβουμε τον πρώτο. Έτσι, καλά να είμαστε. Σε 2 χρόνια από τώρα. Τώρα, για να καταλάβετε, θα ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία. Πόσο να πει, θέλει και το χρόνο της. Είναι ενταγμένη, όπως γράφει, είναι αυτεμπορική στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ, μεταφορές 2021-2027. Και από το 2021, τι κάνετε, είπαμε. Τι κάνετε? Δηλαδή, κουτσοπέζετε και αφήνετε τον κόσμο να λιώνει μέσα στα βαγόνια. Έπρεπε δηλαδή να φτάσουμε, βρε σατανάδες, λίγο πριν τις εκλογές για να το ανακοινώσετε αυτό. Και το ακούς Ιούλη μήνα, όπου βρίσκεσαι μέσα στο βαγόνι, γίνεται το αδιαχώρητο και ούτε τη βεντάλια που λέει ο λόγος δεν χωράς για να κουνήσεις. 109 εκατομμύρια το κόστος. Δεν είναι να πεις κανένα σπουδαίο κόστος. Τέλος πάντων, είναι ένα κόστος για τον πολίτη. Τώρα τα βρήκαν. Εύνης.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Διέση 101,3. Οι μέρες του φωτός. Νατάσα Μποφίλιου, Θέμης Καραμουρατίδης, Γεράσιμος Ευαγγελάτος. Κυκλοφόρησε σε βινήλιο και εξαντλήθηκε. Πέντε τυχεροί ακροατές του Διέση 101,3 θα κερδίσουν από ένα συλλεκτικό βινήλιο. Μπες στο Instagram του Διέση και διεκδίκησέ το. Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Διέση 101,3.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθέν μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθέν eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
3: Πάντως μπράβο σας. Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, ε. Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τα αφήνα.
5: Η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
0: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
6: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Ε, φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
7: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
9: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
10: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
12: Hondo Center.
13: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
14: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
13: Και όταν φεύγεις.
14: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
0: 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Σαρώνει, σαρώνει η ερμηνεία της αυτό το τραγούδι. Παρασκευή 18 και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οι δύο μεγάλες βραδιές που θα τη χαρείτε στο Θέατρο Βράχων. Και να θυμίσω βεβαίως και τον διαγωνισμό που είναι σε εξέλιξη μέχρι και την Παρασκευή μέσω Instagram στο λογαριασμό του Δίες. Είναι που μπαίνετε και κληρώνουμε 5 συλλεκτικά βινίλια ημέρες του φωτός. Δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Η κλήρωση θα γίνει το μεσημέρι της Παρασκευής. Εν τω μεταξύ, νωρίτερα που είπα αυτό για τον κλιματισμό στο μετρό, που εντάξει, τι να πεις, δηλαδή σε πιάνει και νευρικό γέλιο. Λοιπόν, με πήρε τηλέφωνο μία κυρία για να μου πει ότι έστειλε μέσω αυτής της περίφημης πλατφόρμας, που δεν ξέρω και εγώ πόσα χρήματα χρειάστηκε για να φτιαχτεί και δεν ξέρω αν λειτουργεί ακόμα το report. Έστειλε ένα ερώτημα. Γιατί μαζί με το πρώτο που φεύγει το πρωί δρομολόγιο του μετρό για να πάει αεροδρόμιο, δεν βάζουν και ένα δεύτερο για να μπαίνει ο κόσμος που θέλει να πάει τέλος πάντων στη δουλειά του? Η απάντηση που ήρθε ήταν, λέει, μάλλον μέσω τεχνητής νοημοσύνης, ότι είναι φιξαρισμένο το δρομολόγιο του μετρό. Δηλαδή, καταπληκτική απάντηση, ειλικρινά. Και από δύο μετρό τους κατέβασαν σήμερα το πρωί για να πάρουν τα επόμενα, γιατί υπήρχε πρόβλημα. Αυτά τα ωραία που περνάμε. Μένετε Δίεση, έχουμε και το πολύ ωραίο τετραήμερο στο φεστιβάλ της Άνδρου. Και για να στείλετε τις συμμετοχές σας, γιατί έχουμε την Κυριακή, την Παρασκευή με το καλό, την κλήρωση. Γράφετε Δίεση, αφήνετε ένα κενό Άνδρος, ονοματεπώνυμο και όλο αυτό στο 54301 από 22 μέχρι 25 Αυγούστου. Τις λεπτομέρειες θα σας πω σε λίγο.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Είναι ο Παυδάτη που διασκευάζει, εμείς διασκεδάζουμε ακούγοντάς το, διασκευάζει το τραγούδι των Πολύς και νωρίτερα το καινούριο τραγούδι που ακούτε εδώ στον Δίες 100,3 της Νεφέλης Φασούλη, Κατρακύλα, πόσο με πόσο ωραίο. Λοιπόν, έχω να σας παρουσιάσω Μαρία Κοσμοπούλου που θα είναι στο ακριβώς ώρας εδώ να μας πει τα νεότερα από την δισογραφία. Τι έλεγα νωρίτερα, το συνδέω τώρα, με μέτρο το air condition, διότι αυξάνεται, σου λέει, η χονδρεμπορική τιμή του ηλεκτρισμού σε όλη την Ευρώπη. Σε μας λέει πέσαν και άνεμοι. Τώρα έπεσαν. Δεν θέλουμε να παίρνουμε από εκεί που είναι η ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Δεν έχω καταλήξει να σας πω. Στα 100,44 η μέση τιμή σε 26 ευρωπαϊκές χώρες για το πρώτο δεκαήμερο του Ιούλη. Στο 113,29 ευρώ ανά μεγαβατόρα.

0: Οδύεση 101,3. Οδύεση 101,3 παρουσιάζει Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης σε μια συναυλία διαδρομή με τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες και τις ηλεκτρικές του στιγμές. 12 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μητέρα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
6: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
5: Αυτό είναι σχετικό.
6: Με τι?
5: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
7: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
8: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
10: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
11: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
12: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmw-pavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ. Και ζούμε εμείς καλύτερα.
14: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
15: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
16: Η ώρα είναι 12.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
17: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι εναντίον ζευγαριού τουριστών από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τραυματίζοντάς τους στην νότια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης. Ο δράστης συνελήφθηκε, οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως. Φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Το ζευγάρι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ερυθρός. Σύγκρουση δύο πλοίων στο λιμάνι της Σούδας χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός. Σε εξέλιξη επιθεώρηση απονιογνώμονα. Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο με τις αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας και χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών. Μεταξύ άλλων, θα προβλέπει απαγόρευση χρήσης για ανηλίκους και υποχρεωτική ασφάλιση τόσο για το όχημα όσο και για τον χρήστη. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης. Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας. Συνολικά κυκλοφόρησε 34 βιβλία, ανάμεσά τους 20 μυθιστορήματα, πολλά μεταφρασμένα σε ξένες γλώσσες, εξέδωσε ποιητικές συλλογές, ενώ έγραψε και θεατρικά έργα. Γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Συνέχεια και πάλι με την Έφη Γαλώνη.

0: Εδώ στον Δίες 101,3 παίζουμε και καινούργια τραγούδια και είναι η Μαριάννα Κατσιμίχα με τον Δημήτρη Μπάκουλη. Ακούσατε μόλις το Βάλις των Ονείρων μαζί με την καλημέρα μας σε εσάς τους καινούριους, ο Πάνος Ιγνατιάδης και η Έφη Γαλώνη. Εδώ θα είμαστε για μία ώρα ακόμη κοντά σας και η Μαρίς που έδωσε πριν το διαγωνισμό και δεν έδωσε τις λεπτομέρειες. Σας έχουμε τετραήμερο στην Άνδρο 22 με 25 Αυγούστου και θα το κληρώσουμε αυτή την Παρασκευή. Έχετε τις διανυκτερεύσεις σας στο πολυτελές ξενοδοχείο Adam Suites. Έχετε ακτοπλοϊκά εισιτήρια με επιστροφής για δύο και ένα όχημα. Από Ραφίνα για Άνδρο, το αυτοκίνητο θα είναι πάνω στο πλοίο. Είναι προσφορά του Mama Lis Travel, γεύμα στο Verde. Θα δείτε τη συναυλία της Μάρθας Φριτζίλα με τη Μαρία Παπαγεωργίου και θα δείτε και την απόλυτα sold out παράσταση του καλοκαιριού τη Μίδια σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς με Καριοφιλιά Καραμπέτη. Οπότε γράφετε Δίες, αφήνετε ένα κενό, γράψτε Άνδρος, ποτέ κανείς δεν ξέρει πώς θα φέρνει η ζωή. Ονοματεπώνυμο και όλο αυτό στο 54301. Να υπενθυμίσω πως όλα αυτά τα ωραία τα πολιτιστικά είναι στο πλαίσιο του 12ου Διεθνούς Φεστιβάλ Άνδρου υπό τη διεύθυνση του Παντελή Βουλγαρή.
1: Όταν ακούτε
2: δικά σου όλα τα άνθη που βλέπω στους δρόμους.
3: Ήταν ένας γάτος μαύρος πονηρός

0: προσευχή και η λιτανία των Αγίων. Δίπλα-δίπλα αυτά τα δύο τραγούδια για να συμπληρώνει το ένα το άλλο. Ακούσαμε τον Dr. John, υπομονή, νερά, κυβεντάλιες και ανεμιστήρες, γιατί ποιος στη μέρα του φετινού καλοκαιριού, που ευτυχώς για μας άρχισε και πάρα πολύ να έρθει. Αλλού έζησαν τέτοιες μέρες πολύ νωρίτερα και αναφέρομαι σε άλλες χώρες. Για να σας πάω πάλι Μουντιάλ, τώρα που έπεσε η αυλαία της σπουδαίας αυτής ποδοσφαιρικής διοργάνωσης και δεν σταμάτησαν οι συζητήσεις, να το πούμε γύρω από αυτό, να σταθούμε σε μία από αυτές που θεωρώ ότι έχει τη μεγαλύτερη αξία. Αναφέρομαι στην ομάδα παιδιών από τις φτωχογειτονιές της Καμπάλα στην Ουγκάντα, που με τη βοήθεια της Ακύρα κατάφερε να φτάσει η Αμερική. Τα είδαμε αυτά τα παιδιά να χορεύουν μαζί της στο ημίχρονο του τελικού του Μουντιάλ. Το όνομά τους είναι Ghetto Kids. Τραβούσαν μέχρι πρότινος χορευτικά βίντεο και τα ανέβαζαν στο διαδίκτυο. Η σχετική πρόσκληση εστάλει από την Σακύρα και δεν τους έδωσε απλώς, πώς να το πω, τη σκηνή για να δείξουν το ταλέντο τους. Τους έδωσε ορατότητα, ελπίδα, αλλά και την ευκαιρία να δείξουν ότι τελικά οι ικανότητες των ανθρώπων δεν έχουν σύνορα.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 σε στέλνει στην Άνδρο για το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Παντελή Βουλγαρή. Θέατρο, μουσική, κινηματογράφος και ξεχωριστές πολιτιστικές εμπειρίες κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Άνδρου. 25 Ιουλίου με 24 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο της χώρας. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
2: Αντώνιε, ξύπνα.
3: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
2: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
3: Πώς τολμά?
2: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
3: Αυτό είναι πρόκληση.
2: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
4: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
6: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
5: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών?
9: Φαίνεται, ε.
8: Λιγάκι.
9: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
8: Τι να με νοιάζει?
9: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
8: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
10: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
11: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27:30. Μια πετσέτα για τα «μπαίνω πρώτος» ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
12: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Νάτες, νάτες, η ακρογιαλιάς Δειλινά, Λεωνόρα Ζουανέλη μαζί με Μαν Μπαλντή. Και έχετε τα κινητά σας έτοιμα. Εμείς θα σας πάμε στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου και σας δίνουμε τα εισιτήρια να σας βάλουμε σε αυτή τη διαδικασία, να βρεθείτε σε αυτόν τον υπέροχο χώρο με την απίστευτη ενέργεια για να δείτε την Ειρήνη του Αριστοφάνη. Όπως ακριβώς τη φαντάστηκαν Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς και Άγγελος Τριανταφύλου. Είναι συνένοχοι αυτής της νέας παράστασης. Είναι για την Παρασκευή η προσκλήση. Είναι 5, είναι διπλές για τις 9 το βράδυ στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου. Επαναλαμβάνω, δίεση γράφεται, αφήνετε ένα κενό Ειρήνη το όνομά σας και όλο αυτό στο 54-301. 79 πλέον ο Brian May από τους Queen, στα 79 βαδίζει και ο Κάρλος Σαντάνε. Σαν σήμερα επίσης ήταν που αυτοκτόνησε ο σπουδαίος ποιητής μας Κώστας Καριωτάκης. Θυμίζω ότι δούλευε ως δημόσιος υπάλληλος. Ο ποιητής που σύμφωνα με τον Ανδρέα Επιρίκο έσκυψε πολύ στο χείλος της Αβύσσου. Και αυτό το καλοκαίρι με τα summer sales του flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και σου μένουν περισσότερα για τις διακοπές. Γιατί να αγοράσεις μια καινούργια συσκευή όταν μπορείς να αγοράσεις μια συσκευή σαν καινούργια έως και 40% φθηνότερα. Μπαίνεις τώρα στο flip.gr για να ανακαλύψεις εκατοντάδες επιλογές σε refurbished συσκευές σαν καινούργιες και με 2 χρόνια εγγύηση. iPhone 15 Pro σαν καινούργια από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με την BI Bank.
1: 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη για εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Εντάξει, παιδιά μου, πάμε.
1: Τάνια Τσανακλείδου.
2: Ήσυχα βράδια, η Αθήνα.
1: Μοναδικές
2: θανά
1: εκτελέσεις για το Dies in Concert.
2: Πίστεψα κι άφησα για άλλη μια φορά.
1: Dies 101,3.
2: Τη
1: ταυτίσου εδώ.

Δεν ξέρω αν πηγαίνουν στο παράδεισο οι παλιές αγάπες, πάντως σίγουρα έχουν μια ειδική θέση στη ζωή μας. Έτσι, ένα άλλο σχολείο, αν θέλετε, είναι αυτό επί των σχέσεων και είναι και πολύτιμες γιατί μας έχουν μάθει σίγουρα πολλά. Είναι λίγο πριν σας αφήσουμε για σήμερα και λέω να κλείσουμε διεκδικώντας εσείς ένα αντίτυπο από το βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καστανιώτη του Πάνου Μουχτέρου. Για να το πω σωστά, ο βίος αβίωτος, ένας άντρας εργαζόμενος σε μια εταιρεία καλείται διαρκώς να ανταποκρίνεται σε απαιτητικές ιδέες για τις εξελισσόμενες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Στην προσωπική του ζωή έχει αναλάβει τη φροντίδα του πολύ αγαπημένου και άρρωστου πατέρα του. Όταν δέχεται την προειδοποίητη επίσκεψη ενός μυστηριώδους δικηγόρου, η καθημερινότητά του κλονίζεται στη θέμελα. Ένα ψυχολογικό καλλιδοσκόπιο που εστιάζει στην εικονική μας πραγματικότητα. Δίεση γράφεται, αφήνεται ένα κενό βιβλίο, το όνομά σας και όλο αυτό στο 54301. Εδώ πάνω Ιγνατιάδης και Φιγαλόνι μας στην παρέα σας, ενημέρωση στο ακριβώς ώρας από την Μαρία Κοσμοπούλου και θα ακολουθήσει εδώ για το επόμενο τρίωρο η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου. Καλό μεσημέρι από εμάς, αέρα να κάνετε, γενικότερα με τον αέρα θα είμαστε αυτές τις μέρες για να μπορέσουμε να αντέξουμε και αύριο λίγο μετά από Πέμπτη δροσίζει. Νεφέλη Φασούλη, κατρακύλα.

0: είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Αλκίνος Ιωαννίδης, 21 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Αλκίνος και η ιστορική του μπάντα επιστρέφουν για μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση με αγαπημένα τραγούδια σε εφάνταστες εκτελέσεις, με τη μοναδική χημεία μιας παρέας που συνεχίζει να συγκινεί το κοινό. 21 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
7: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
6: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
7: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
6: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
7: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
6: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
8: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
6: Σιγά μη τα άφηνα.
8: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
9: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας. Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
10: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
11: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε 1 ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες. Και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
12: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε 1 ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
11: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
12: Και οι επιστροφές.
11: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
12: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
11: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Η ώρα είναι 1. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
13: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Σκοπός μας η ανάπτυξη να φτάσει σε κάθε γωνιά της χώρας προς όφελος κάθε Έλληνα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση του νέου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030. Γνώριμος στις αρχές ήταν ο 60χρονος άνδρας, ο οποίος συνελήφθη μετά την επίθεση με μαχαίρι εναντίον ζευγαριού τουριστών από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τραυματίζοντάς τους το πρωί στην νότια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης. Φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, ενώ είχε συλληφθεί ξανά το 2019 στο Σύνταγμα κρατώντας μαχαίρι και στην Κυψέλη για εξύβριση. Το ζευγάρι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ερυθρός. Φορτηγός συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στην Πειραιώς, τραυματισμένος απεγκλωβίστηκε ο ηλικιωμένος οδηγός του Γιοταχή. Σύγκρουση δύο πλοίων, ενός επιβατηγού και ενός εμπορικού στο λιμάνι της Σούδας, χωρίς να υπάρξει τραυματισμός. Σε εξέλιξη επιθεώρηση από νεογνώμονα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης. Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας. Συνολικά κυκλοφόρησε 34 βιβλία, ανάμεσά τους 20 μυθιστορήματα και ποιητικές συλλογές, ενώ έγραψε και θεατρικά έργα. Γενικά αιθρίος καιρός σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Μικρόφωνο τώρα στη Δημήτρα Τριανταφυλλίδου.

0: Όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, η απολύτως παραγωγική δεκαετία του 90, εντός και εκτός, που τροφοδοτεί τις επόμενες πολλές επόμενες γενιές, για να πούμε την αλήθεια, μεγάλη περιουσία κληροδότησε και έτσι συνεχίζουμε. Είμαστε στην 21η Ιουλίου του 2026, το τονίζω το 21η για εκείνους που μετρούν αντίστροφα μέχρι την Παρασκευή, η οποία πια δεν είναι μακριά, αλλά ξέρετε τώρα για το τέλος, έχει ένα δύσκολο κομμάτι, τη σημερινή και την αυριανή ημέρα που είναι πάρα πάρα πολύ ζεστές και που θέλουν καλή διαχείριση ενέργειας. Καλή διαχείριση ενέργειας, καλή διαχείριση νεύρων επίσης. Όλα παίζουν το ρόλο τους και θα τα καταφέρουμε μια χαρά, είμαι βέβαιη. Πάμε να περάσουμε το μεσημέρι μας παρέα με έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική εδώ στον Δίεση 101,3. Είναι ο Πάνος Ιγνατιάδης στον ήχο, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στο μικρόφωνο.
1: Όταν ακούτε... Βασιλική.

0: Η Μέλινα Κανά, τραγουδά Θανάση Παπακωνσταντίνου από τα Λάφυρα. Αυτό ήταν το Μιλώ για σένα, έπαιξε εδώ στον DSC 101,3 και στο μεσημέρι της Τρίτης μας. Για να φτιάξουμε το βράδυ της επόμενης Δευτέρας για εσάς που θα είστε εδώ ή για εσάς που θα επιστρέψετε εδώ μετά τις διακοπές σας. Θέατρο Βράχων και Υπηρέτης δύο αφεντάδων σε σκηνοθεσία του Γιάννη Κακλέ με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στο ρόλο του Τρουφαλντίνο και προσκλήσει από εμάς για εσάς 5 διπλές στο σύνολο. Οπότε γράφετε δίεση, το ονοματεπώνυμό σας και υπηρέτης, στέλνετε το μήνυμα στο 54301 και καλή σας επιτυχία.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: τώρα κοιταζόμαστε με αγάπη.
1: Στάθης Τρογώσης. Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
2: Νοστάλγος του rock and roll.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Οι μέρες του φωτός. Νατάσα Μποφίλιου, Θέμης Καραμουρατίδης, Γεράσιμος Ευαγγελάτος. Κυκλοφόρησε σε βινήλιο και εξαντλήθηκε. 5 τυχεροί ακροατές του Δίεση 101,3 θα κερδίσουν από ένα συλλεκτικό βινήλιο. Μπες στο Instagram του Δίεση και διεκδίκησέ το. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
2: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως ή complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
3: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Plus, plus, plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
7: Plus, plus, plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοίτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
11: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
12: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
13: Φαίνεται, ε.
12: Λιγάκι.
13: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
12: Τι να με νοιάζει?
13: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
12: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
14: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Θα γυρίσει λογικά τώρα τον Αύγουστο τη χώρα, αλλά το Σεπτέμβρη θα είναι εδώ και θα μας περιμένει ο Μιλτός Πασχαλίδης. 23 Σεπτεμβρίου το ραντεβού μας μαζί του, το συναυλιακό στο Λυκαβητό. Και βέβαια θα ξεκινήσουμε από νωρίς. Αν μπείτε στο dies.gr θα τα δείτε όλα αναλυτικά, αλλά έχω να σας πω εντάχει ότι 7 Σεπτεμβρίου ξεκινάμε με τη Ρένα Μόρφη, συνεχίζουμε με Χατζηφραγκέτα, Μαρίνα Σπανού, Βασίλη Παπακωνσταντίνου, Γιάννη Κότσερ, είναι ήδη sold out και οι δύο συναυλίες του στο ΒΕΑ και του Πειραιά, Ρεμπούτσικα, Μποφίλιου, Αλκίνο Ιωαννίδη και Μίλτο Πασχαλίδη και πόσα άλλα θα προσθεθούν στο dies.gr, εκεί που προς ώρας διαβάζετε πάρα πολύ αναλυτικά τα του Φεστιβάλ της Άνδρου και του διαγωνισμού μας που είναι σε εξέλιξη, αλλά όχι για πολύ. Παρασκευή πρωί, λίγο πριν τις 10, θα γίνει κλήρωση και θα μάθουμε ποιο θα είναι το τυχερό μας ζευγάρι που από τις 2 έως τις 25 Αυγούστου θα είναι στην Άνδρο. Θα έχει τα πάντα εξασφαλισμένα από τον Δίεση και τη συναυλία με τη Μάρθα Φριτζίλα και τη Μαρία Παπαγεωργίου θα απολαύσει και τη Μύδια με την Καριοφιλιά Καραμπέτη και όλα ωραία θα είναι και τα μπανάκια του θα κάνει και θα επιστρέψει με μεγάλη χαρά πια για να μπει στη νέα σεζόν. Δίεση ονοματεπώνυμο και Άνδρος στο 54301 είναι το μόνο που μπορώ να σας πω τώρα για τις συμμετοχές σας και απευθύνομαι ουσιαστικά σε εσάς που το αφήσατε για το τέλος.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Πάντως μία είναι η γενιά που μπορεί να κάνει πραγματικότητα τα όνειρά της κατά το δοκούν και να δείξει το δρόμο και στις υπόλοιπες. Είναι η Gen Z, η οποία πραγματικά μας έχει καταπλήξει. Μέχρι και οι ιστοσελίδες έχουν γίνει για να την καλύψουν. Υπάρχουν 2-3 ιστοσελίδες.

0: και χωρίς τις ενοχές μετά για τα έξοδα που βλέπεις στην τράπεζα. Αυτά μας δείχνει η γενιά αυτή, μεταξύ άλλων μας δείχνει κι άλλα. Πάμε για δελτίο ειδήσεων σε λίγα λεπτά. Επιστρέφουμε αμέσως μετά για τη δεύτερη κοινή μας ώρα στο μεσημέρι της Τρίτης, εδώ στο Ένταχνο Ραδιόφωνο της Αθήνας.
1: Μαρίνα Σπανού, Ικαρία. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Μαρίνα Σπανού, 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βραχών. Μετά από ένα καλοκαιρινό ταξίδι γεμάτο συναυλίες, η Μαρίνα Σπανού μας περιμένει για ένα live στην Αθήνα, γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, καλοκαιρινές αναμνήσεις, έρωτα και ιστορίες. 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βραχών. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
5: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
8: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
10: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
0: Η ώρα είναι 2. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
11: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Σε εξέλιξη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Αδάμι Επιδαύρου στην Αργολίδα. Επιχειρούν και 4 εναέρια μέσα. Σκοπός μας η ανάπτυξη να φτάσει σε κάθε γωνιά της χώρας προς όφελος κάθε Έλληνα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση του νέου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030 ύψους 23 δις. Γνώριμος στις αρχές ήταν ο 60χρονος άνδρας, ο οποίος συνελήφθη μετά την επίθεση το πρωί με μαχαίρι εναντίον ζευγαριού τουριστών από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τραυματίζοντάς τους στη νότια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης. Είχε συλληφθεί ξανά το 2019 στο Σύνταγμα, κρατώντας μαχαίρι, αλλά και τον Ιούνιο στην Κυψέλη για εξύβριση. Αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Το ζευγάρι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ερυθρός. Γενικά αίθριος καιρός σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Επιστροφή τώρα στη Δημήτρα Τριανταφυλλίδου.

ξέρει. Όλη η φύση και ο κόσμος το ξέρει. Σαν μας βλέπουν μαζί αγκαλιά. Η μοίρα μου με στείλε στα βήματά σου.

Και ένα τυχερό αστέρι πρέπει να το μοιραστήκαμε, να το έχουμε όλοι μαζί, γιατί από ό,τι διαβάζω τώρα στο CNN Greece, από αυτά που είπε ο μετεωρολόγος Παναγιώτης Γιαννόπουλος, δεκαετία είχαμε να το ζήσουμε αυτό, δηλαδή να έρθει τόσο αργά ένα κύμα καύσωνα στη χώρα, οπότε το λες και τύχη μεγάλη, αν συγκρίνει ειδικά κανείς το περσινό ή προπέρσινο καλοκαίρι, πόσο πραγματικά δύσκολα ήταν από τον Ιούνιο, όχι τον Ιούλιο μόνο. Φέτος είχαμε μια καθυστέρηση που πάρα πολύ μας βοήθησε. Εν τω μεταξύ, από το απόγευμα της Τετάρτης, άλλες περιοχές της χώρας, όχι εδώ, αλλάζει το σκηνικό και έρχονται και μπόρες και έχετε και πτώση της θερμοκρασίας. Εδώ από Πέμπτη θα έχουμε αλλαγή στη θερμοκρασία, δηλαδή θα πέσει στην Αθήνα ο υδράγυρος στους 34 βαθμούς και την Παρασκευή θα περιμένουμε τις καταιγίδες σε πολλές υπηρετικές περιοχές της χώρας με κεραυνούς. Κεραυνούς βλέπουν άρχονται οι μετεωρολόγοι. Θα γίνει νύχτα-μέρα. Αυτό σχολιάζουν και μένει να δούμε πόσο στην πράξη θα γίνει αυτό, γιατί μερικές φορές η βεβαιότητα των προγνώσεων δεν συνάδει με την πραγματικότητα που συναντάμε. Όταν ακούτε...

0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Δεν περιμένω ότι θα το έλεγα ποτέ, αλλά όποιον δρόμο θέλει ο Τζακ μπορεί να πάρει. Είναι από αυτές τις περιπτώσεις που και εσύ δεν τις πιστεύεις όταν κοιτάζεις το χάρτη της κυκλοφορίας να μην έχεις κάπου μεγάλο πρόβλημα κάτι να πεις. Όχι ότι το θέλεις, αλλά το έχεις συνηθίσει, αυτό εννοώ. Τέλος πάντων, το μόνο πρόβλημα που έχουμε αυτή την ώρα είναι στην Αθηνών Κορίνθου, βγαίνοντας στο Σκαραμαγκά. Κατά τα λοιπά, εδώ μέσα όλα καλά και όπου πάμε με χαμηλές ταχύτητες, πάντως πάμε. Έχουμε ταχύτητα. Είναι μοναδικές αυτές οι στιγμές που ζούμε. Για να κλείσω όσα έλεγα νωρίτερα για τον καιρό, να σας πω ότι αύριο ο κινδύνος πυρκαγιάς στην Αττική θα είναι στην κατηγορία κινδύνου 5. Αυτό πρακτικά σημαίνει όχι ότι θα βγούμε να κάψουμε στην Κηφισίας, έτσι δεν το λέω γι' αυτό, αλλά για εσάς που είστε στα εξοχικά ένα φόβο παραπάνω και το νου σας λίγο παραπάνω στην αυριανή μέρα που θα είναι πάρα πολύ δύσκολη και από πλευράς θερμοκρασίας αλλά και από πλευράς όλων των συνθήκων. Δίεση στα ραδιόφωνα, μεσημέρι Τρίτης. Τις 2 και 4 τώρα ο Πάνος Ιγνατιάδης είναι στον ήχο, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στο μικρόφωνο, έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Παρέα πάμε μέχρι τις 4.

0: Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση. Φωνές. Ζέστη. Πολύ ζέστη. Φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα. Για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
5: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
11: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
12: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
13: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
14: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω θες.
1: Τι θέλουμε και τι μπορούμε. Και τι μπορούμε ή δεν μπορούμε εμείς και οι άλλοι τελικά μπορούν. Όχι εύκολα βέβαια, αλλά γιατί τα λέω όλα αυτά. Τέτοιο μεσημέρι, μεσημέρι καύσωνα, όπως το ξέρετε από την εμπειρία που όλοι έχουμε, τι ρεπορτάζ περιμένετε. Πόσοι εύζωνες δεν λυγίζουν κάτω από τον καυτό ήλιο, έτσι με κοντινά, με φωτογραφίες κλπ. Και πόσοι τουρίστες γεμίζουν την Ακρόπολη. Και είναι αλήθεια τώρα αυτό, γιατί βλέπω στα site εικόνες από την Ακρόπολη σήμερα. Πάρα πολλοί τουρίστες, λογικά ούτε μισός Έλληνας, γιατί δεν πάμε στις κανονικές, με κανονικές συνθήκες ποιος θα ανέβαινε με καύσωνα, θα πει κανείς. Ναι, αλλά πάρα πολλοί τουρίστες, πραγματικά, και με τη ζέστη. Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνα, 2.30 στο μεσημέρι της Τρίτης μας. Εμείς ετοιμαζόμαστε για θέατρο Βράχων, ραντεβού εκεί τη Δευτέρα 27 Ιουλίου, τη Δευτέρα που μας έρχεται δηλαδή, για τον Υπηρέτη Δύο Αφεντάδων, αυτό το αριστούργημα της Commedia dell'arte. Το οποίο θα το χαρείτε, έχει κάνει πάρα πολύ ωραία σκηνοθεσία ο Γιάννης Κακλέας και βέβαια τώρα τι να πει κανείς για τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο σε ένα ρόλο που του ταιριάζει Γάντι, του Τρουφαλντίνο. Έχω προσκλήσεις 5 διπλές στο σύνολο για εσάς και αυτές θα κληρώσουμε την επόμενη ώρα, επομένως έχετε χρόνο. Γράφετε δίεση, το ονοματεπώνυμό σας και υπηρέτης και στέλνετε τα μηνύματα στο 54301.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Έτοιμοι, παιδιά.
1: Κωστής Μαραβέγιας.
2: Δεν είσαι έρωτας εσύ, είσαι γοργόνα, είσαι θάλασσα.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Διεσίν Κόνσερτ.
2: Αγάπαμε όσο μπορείς να παίρνω.
1: Διεσί 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Ακούστε τώρα και αυτό, το διαβάζω στα νέα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί αποκαλούν τον ιό του Δυτικού Νείλου αιώνιο έφηβο. Έχουμε και εμείς αποκαλέσει κάποιους αιώνιους εφήβους, έχουμε λόγους. Εκείνοι τον αποκαλούν τον ιό αυτό, γιατί στην πραγματικότητα, λέει, είναι τόσο απρόβλεπτος όσο και η συμπεριφορά των εφήβων. Λάστιγερ μάλλον, γιατί πια όλων μας απρόβλεπτη είναι η συμπεριφορά. Λοιπόν, δεύτερη χρονιά ξεκινά από την Αττική η επέλαση των κουνουπιών. Είμαστε ήδη στα 7 κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, τα 5 στην πρωτεύουσα, έκτακτη ψεκασμή σε περιοχές όπως η Γλυφάδα και το Μαρκόπουλο για να περιοριστεί κάπως η εξάπλωση των πληθυσμών των κουνουπιών. Και βλέποντας και κάνοντας, περιμένοντας μάλλον, να δούμε πώς θα κλείσει και αυτό το καλοκαίρι. Δίεση στα ραδιόφωνα, να σας πω και τίποτα ευχάριστο μετά της επικαιρότητας. Πάμε για περισσότερο καλοκαίρι, θέλουμε sea jets για να φτάσουμε γρήγορα και οικονομικά από τη Ραφίνα στον προορισμό μας. Αλλά πάρουμε καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις, στις 7:40 το πρωί, στις 11 αργότερα και στις 2:20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες μετά τα χύπλο της sea jets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μια ώρα, από 28 ευρώ για τίνο σε 2 ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα και το αυτοκίνητό μας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς άνδρο, τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής.
1: Σοκράτης Μάλαμας, γύρνα πίσω.
2: Πίσω σε θέλω, όπως είσαι σε θέλω. Δεν βρίσκει δρόμο.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 σε στέλνει στην Άνδρο για το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Παντελή Βουλγαρή. Θέατρο, μουσική, κινηματογράφος και ξεχωριστές πολιτιστικές εμπειρίες κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Άνδρου. 25 Ιουλίου με 24 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο της χώρας. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Αντώνιε, ξύπνα.
2: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
1: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
2: Πώς τολμά?
1: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
2: Αυτό είναι πρόκληση.
1: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
3: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τα άφηνα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Μητέα.
13: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
15: Η ώρα είναι 3.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
16: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Φωτιά ξέσπασε στο Βαρθολομιό Ηλίας. Εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους να μείνουν σε ετοιμότητα. Σε εξέλιξη και η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Αδάμι Επιδαύρου στην Αργολίδα. Επιχειρούν και 4 εναέρια μέσα. Στόχος μας η ανάπτυξη να φτάσει σε κάθε γωνιά της χώρας προς όφελος κάθε Έλληνα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση του νέου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030 ύψους 23 δις. Γνώριμος στις αρχές ήταν ο 60χρονος άντρας, ο οποίος συνελήφθη μετά την επίθεση με μαχαίρι το πρωί εναντίον ζευγαριού τουριστών από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τραυματίζοντάς τους στη νότια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης. Είχε συλληφθεί ξανά το 2019 στο Σύνταγμα κρατώντας μαχαίρι, αλλά και τον περασμένο Ιούνιο στην Κυψέλη για εξύβριση. Αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Το ζευγάρι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ερυθρός. Γενικά έθριος καιρός αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 25 έως 39 και τοπικά 40 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Διεσή σε μία ώρα. Συνέχεια και πάλι με τη Δήμητρα Τριανταφυλλίδου.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

λένε ας ένα χαρί το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, σε καν βγάλουν θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία όλοι μας σαν το χορό.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

0: Έχουμε μια ταύτιση με το τραγούδι αυτό σήμερα. Εντάξει, κάπως υπερβολική, αλλά η αλήθεια είναι ότι σερνόμαστε σε κλιματιζόμενους χώρους ή έξω από αυτούς. Το αποτέλεσμα παρεμφερές, θα τολμούσα να πω. Στη μία περίπτωση δεινοπαθεί και στο σώμα, στην άλλη δεν ξέρεις τι σου φταίει. Ενώ όταν είσαι μέσα σε κλιματιζόμενο χώρο και υποτίθεται δεν ταλαιπωρείσαι. Παρ' όλα αυτά, μια δυσκολία προσαρμογή την αντιμετωπίζεις, την έχεις. Κατά τα λοιπά, θέλω να σας πω ότι από το δελτίο μέχρι τώρα, δηλαδή στα 6 λεπτά που μεσολάβησαν, έσκασε άλλη μια φωτιά στο Ηράκλειο και εκεί 112 για ετοιμότητα. Είναι μια δύσκολη μέρα και η αυριανή, όπως λέγαμε και νωρίτερα, θα είναι πάρα πολύ δύσκολη και επικίνδυνη για 5 περιοχές, μεταξύ αυτών και η Αττική. Οπότε και συνεδριάζει η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου για να δουν πώς θα διαχειριστούν το αυριανό. Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνα. Καλό μας μεσημέρι ξανά. Είμαστε στα 10 λεπτά μετά τις 3. Είναι το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας στα δικά σας ραδιόφωνα. Ο Κώστας Εμμανουηλίδης στον ήχο και η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στο μικρόφωνο.
1: Όταν ακούτε

Ξενοδοχείο και στα σεντόνια των πολλών. Με σε καθρέφτες, δίχως μνήμη, θα ξεκινήσουμε λοιπόν. Γλιστρούν τα όνειρα στον ύπνο, όπως τα τρένα στο σταθμό και στην ανάγκη.

στη ζωή. Ίσως φταίνε τα φεγγάρια και πολλοί με λένε τρελή. Πολλο ψάχνω στα σκοτάδια, μήπως κάτι και συμβεί. Ίσως φταίνε τα φεγγάρια, ίσως πάλι φταίς κι εσύ. Γεια σας, παιδιά! Σας ευχαριστώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

anxiety. Στις οθόνες που χτυπάνε τα κομπιούτερ γράμματα. Καθρεφτίζεσαι μπροστά μου πάλι.

Και τώρα πώς φεύγουμε. Το βήμα πώς κάνουμε μπροστά. Τα μάτια πώς κλείνουμε.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σπίρτο FM.
1: Γύρισα πάλι στα ίδια μέρη και εκεί που όλα μοιάζαν ξένα.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

να σου πω για μια σχέση που τέλειωσε. Ήταν χιόνι που έλειωσε.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

ξυπνάει, βλέπει αλόκοτα όνειρα. Μες τη νύχτα περπατάει, τα λασπόνερα πηδάει, βλέπει τις επαναλήψεις. Τρεις τα ξημερώματα, περιμένει τις ειδήσεις του ουρανού τα χρώματα. Κάποιον αγαπάει ακόμα, κάποιον αγαπάει, τυρανιέται τη

στον πρωινό αέρα. Αναμνήσεις του έρχονται. Έχει μακριά να πάει. Πάει και παραμιλάει. Φτάνει να χαμογελάει. Η μέρα φώτισε. Να έρθει ήλιος στα όνειρά του. Να χάρει τη λευτεριά του. Θα τα βρει και θα γυρίσει. Θα γυρίσει γρήγορα.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημο συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

θα περάσει κι ένας χρόνος, ίδιο κλάμα, ίδιος πόνος χωριστά. Θα περάσει ένας αέρας και θα σκίσει το μετάξι που θα το έχουμε κοιτάξει.

θα περάσει κι ένας χρόνος, ίδιο κλάμα, ίδιος πόνος, χωριστά. Θα περάσει ένας αέρας και θα σκίσει το μετάξι που θα το έχουμε κοιτάξει.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

ψώνια. Από τα ψώνια τη γυρνά στο σπίτι ευτυχισμένη. Το σκελετός που βρέθηκε κάπου στη Σιβηρία. Στρατιές περάσαν από εκεί, χαθήκανε στη δίνη. Σε μια πραγματικότητα ρεύστη σαν άγριο μέλι. Οι ανήσυχοι σταυρώθηκαν, οι ήσυχοι τρομάξαν. Κι ένας περιπτώσεις.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
3: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.